Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Πόσο υπέροχο είναι να έχεις φίλους.
2: Ναι, τι ωραία.
1: Τι ωραία που είναι η φιλία και πόσο σημαντική και πολύτιμη.
2: Και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα καλύτερων φίλων. Και αν σκεφτούμε έτσι τους καλύτερους μας φίλους, εντάξει, είναι καλό που έχουμε έτσι 2, 3, 4 στο μυαλό μας.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι ωραίο αυτό.
1: Ανθρώπους που ξέρουμε ότι θα είναι εκεί.
2: Έχεις κρατήσει φιλία από πολύ παλιά, δηλαδή από το σχολείο και
1: όχι.
2: Να πεις μέχρι τώρα ότι είμαστε.
1: Όχι, με καθημερινή επαφή, όχι.
2: Ναι. Πάντως είσαι πολύ καλή φίλη και κάνεις και πολύ ωραία πράγματα
1: ναι.
2: Προς τους φίλους σου.
1: Αγαπάω τους φίλους μου, ρε εσύ.
2: Θέλω να
1: θα
2: μου
1: θέλω
2: πεις...
1: να μπορώ πάντα να κάνω πράγματα για αυτούς.
2: Πες μου το, αυτό που αν κλείσεις τα μάτια σου έτσι και σκεφτείς, το πιο δυνατό πράγμα, το πιο ακραίο, το πιο τρελό, το πιο.
1: Που έχεις κάνει για φίλους.
2: Για φίλο. Και να πεις πω από τώρα που το σκέφτομαι, κοίτα τι έκανα τότε.
1: Κοίτα, η παρουσία είναι η πιο σημαντική.
2: Ναι.
1: Ενώ δεν πα να έχεις 100 δουλειές, δεν πα να είσαι ξενυχτισμένο, δεν πα να.
2: Ναι.
1: Το να είσαι εκεί ή το να δίνεις ρε παιδί μου χρήματα
2: ναι.
1: Ενώ δυσκολεύεσαι και εσύ ο ίδιος.
2: Ω, είσαι τέτοια εσύ είσαι.
1: Ναι
2: τέτοια.
1: Είμαι τρομάρα μου.
2: Που να μην έχεις θα δώσεις ρε παιδί μου. Και ας ξέρεις ότι μπορεί να μην τα πάρεις κιόλας
1: ναι,
2: τώρα
1: ναι.
2: Που το αναφέρομαι.
1: Αλλά το σημαντικό είναι αυτό ρε εσύ, να μην. Δεν είναι ότι είχα ποτέ.
2: Μπράβο.
1: Περίσευμα
2: ναι.
1: Αλλά άμα σε χρειαστεί ένας φίλος το να μπορείς να δώσεις έστω. Τώρα δεν μιλάμε για τεράστια ποσά.
2: Ναι, ναι.
1: Το να είσαι εκεί ακόμα και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο.
2: Αχ, τι ρομαντικό. Τώρα εγώ πώς να πω την καφρίλα μου. Την καφρίλα
1: μου. Καφρίλα μου σίγουρη.
2: Δεν είναι καφρίλα, ρομαντικό είναι και το δικό μου γιατί έκανα πίσω.
1: Ναι.
2: Επειδή είχαμε γνωρίσει την ίδια περίοδο με φίλο μία κοπέλα.
1: Ναι.
2: Εγώ ξέρεις κατευθείαν ένιωσα κάτι. Όχι, είχε πάει τούλης, ήμουν μικρός.
1: Ναι, μικρός.
2: Και επειδή ένιωσα ότι ο φίλος μου πραγματικά ενθουσιάστηκε και
1: ναι.
2: Αυτό, έκανα πίσω.
1: Μπράβο, ρε Σπλάτωνα.
2: Δεν ήξερα ότι και εγώ ένιωθα. Οπότε λέω
1: ναι.
2: Τώρα.
1: Η κοπέλα τι ένιωθε.
2: Κάνε πίσω, η κοπέλα μια χαρά μαζί του.
1: Ναι.
2: Τότε. Μετά χωρίσαν.
1: Εντάξει.
2: Τι να κάνουν, παιδιά. Ναι, και λογικά γλίτωσα και εγώ λογικά, από την
1: να καταπιείς το εγώ σου και τα δικά σου τα συναισθήματα για να δώσεις στο φίλο σου το χώρο.

0: me.
1: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
2: Ταυτίζομαι με την αγωνία του κουμπάρου σου Βαρβάρα, γιατί πέρσι θυμάστε που είχασε και ο δικός μου άντρας τη Βέρα του.
3: Και δεν τη βρήκε ποτέ τη Βέρα του.
2: Δεν τη βρήκε ποτέ, όχι, την αντικαταστήσαμε.
3: Ναι.
2: Καλημερίσω και τη μανούλα μου. Καλημέρα, αστέρια. Σας παρακαλώ, πείτε ότι έχει χαθεί μια Βέρα στην περιοχή Μακένζη. Αν γνωρίζει κάποιος κάτι, είναι του κουμπάρου μου και ξέρετε τι σημασία έχει μια Βέρα, φυσικά.
3: Βέβαια.
2: Είναι και ο συμβολισμός, έχει τεράστια συναισθηματική αξία.
3: 6-6 ήταν το Σάββατο, Ο άντρας μου μας στέλνει και το post, έχασε τη Βέρα του στην περιοχή Μακένζη. Αν κάποιος την έχει βρει, θα είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Αν επικοινωνούσετε μαζί μου, μην ανησυχείτε, παιδιά, είναι το Mix FM Breakfast Show εδώ. Θα σας βρει τη Βέρα.
2: Θα τη βρούμε, ρε παιδιά.
3: Μακένζη, ακούει.
2: Και πολύ ωραία Ψάξτε. Βέρα εντωμεταξύ, ε.
3: Είναι αυτή, όντως. Είναι αυτή,
2: Επειδή βλέπω μέσα και γράμμα, θεωρώ ότι είναι αυτή.
3: Φαίνεται λίγο σαν ένα από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Δηλαδή πολύ...
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Μωρά τη Βέρα.
2: Παιδιά, περιοχή Μακένζη. Ναι. Αν βρείτε μία Βέρα χρυσή.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι.
3: Βέβαια, δίνεται αμοιβή από τον άνθρωπο που την έχασε και μία διπλή πρόσκληση για το εκτός ελέγχου από την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
2: Ναι, τον Ιούλιο.
3: Τον Ιούλιο, ναι.
2: Τον Ιούλιο. Διαβάζω για έναν τύπο, ρε Πλάτωνα, που πολύ τον ζήλεψα.
3: Ναι.
2: Και εσύ θα ταυτιστείς. Ο Κέβιν Ομίντο. Είχε ένα ανιχνευτή μετάλλο.
3: Ναι.
2: Και γυρίζει μέσα στα χωράφια και μέσα στους αγρούς και βρίσκει πράγματα.
3: Ναι.
2: Εκεί όμως που του χαμογέλασε η τύχη ήταν όταν βρήκε ένα δαχτυλίδι. Όχι του κουμπάρου της Βαρβάρας μας.
3: Ένα
2: αυτό. Ρωμαϊκό δαχτυλίδι του 297 μετά Χριστό με τη θεά Νίκη. Ήβρεν το μέσα στη λασπή.
3: Θεά Νίκη.
2: Ναι.
3: Θεά.
2: Ήβρεν το μέσα στις λάσπες και ξεχρέωσαν το σπίτι του.
3: Όχι, με ένα
2: μόνο
3: δαχτυλίδι.
2: Μόνο τούτο σου λάλο. Με ένα δαχτυλίδι, παιδιά. Ναι, ένα σπάνιο ρωμαϊκό χρυσό δαχτυλίδι που βρισκόταν θαμμένο επί αιώνες σε έναν αγρό στην Αγγλία μέσα στις χωραφιές.
3: Βρείτε μου
2: ανοιχνευτή. Και κατάφερε και εξόφλησαν το σπίτι του, θέλω.
3: Πόσο έχει ένας ανοιχνευτής να πάρουμε.
2: Ρε,
3: είναι η μόνη μας λύση. Ακούει η τράπεζά μου.
2: Σκεφτούμε έναν και σένα με έναν ανοιχνευτή μετάλλο. Και να σε θυμίσω και τις σπουδές μου.
3: Ναι.
2: Το τελείωσαν επί το πτυχίο, αλλά τι μου μείνανε. Κάτι σεμινάρια. Ιστορικό αρχαιολογικό, άρα έχω και τη γνώση, Πλάτων.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Καλά, Πλάτωνα.
2: Έλα, πες μου, θέλω.
1: Σοκ, σοκ, σου βρήκα μία δουλειά.
2: Θέλω, ψάχνω.
1: Θα είσαι τέλειος,
2: ψάχνω
1: αυτό,
2: κάτι
1: είμαι
2: καινούργιο.
1: Σίγουρη.
2: Έλα.
1: Ρε, θα εξελιχθείς, θα είσαι ο καλύτερος στο είδος και θα πληρώνεσαι και 56.000 δολάρια ετήσιο μισθό. Πολύ
2: κάτσε,
1: καλό,
2: μισό, κάτσε να το διαιρέσω.
1: Ναι.
2: Περίμενε.
1: Πολύ καλά φαίνεται. Είναι, ρε, Πλάτωνα. 56 διαδόλου. Πόσα?
2: 4.666.
1: Για να κάνεις, ξέρεις τι.
2: Όχι, το 666 δεν μ' αρέσει. Να
1: θα
2: μου το αυξήσουν.
1: Είσαι συγγραφέας,
2: ναι,
1: τυχερών μπισκότων. Θα γράφεις τα μηνυματάκια μέσα στα χαρτάκια, μέσα στα fortune cookies.
2: Υπάρχει τέτοια δουλειά, τι θέλω τώρα.
1: Ναι.
2: Τέλεια.
1: Ναι.
2: Συγγραφές μπισκότων.
1: Κάποιος τα επιμελείται αυτά για να γίνουν και μπορείς να γίνεις εσύ αυτός που εμπνέεται τα στιχάκια, Πλάτωνα. Πες μου τώρα στα γρήγορα ένα στιχάκι που θα γράψουμε πάνω.
2: Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
1: Τι ωραίο.
2: Και αν δεν έχεις, μη διαβείς.
1: Φανταστικό, φανταστικό. Έχω κι εγώ ένα, γιατί θα σε βοηθώ και θα μου δίνεις ένα χιλιάρικο.
2: Να γράψω σε ένα μπισκοτάκι, πρόσεξε, μην κάνεις ψυχουλάκια.
1: Πολύ ωραίο
2: γιατί
1: και αυτό.
2: Θα θρηματιστεί, ναι, έτσι όπως θα το ανοίξει.
1: Ναι, αλλά θέλει και μια συνέχεια, ρε Πλάτωνα.
2: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Αν έχεις τα μάτια σου κλειστά,
2: να,
1: δεν θα βλέπεις.
2: Καλά, μιλάμε.
1: Εντάξει.
2: Θα γίνουμε συγγραφείς μπισκοτακίων,
1: ναι,
2: εμείς. Τις τύχεις. Τα λένε την τύχη μου,
1: ναι,
2: μέσα. Λένε, μέσα στον μπισκότο είχα την τύχη μου.
1: Και μου βρήκα κι εγώ μια δουλειά.
2: Για πες.
1: Παρόλο που θα τη ζηλέψει κι αυτή.
2: Έλα.
1: Επαγγελματίας κουμπάρα. Επαγγελματίας κουμπάρα θα γίνω.
2: Μα είσαι επαγγελματίας,
1: ναι,
2: κουμπάρας, γιατί για,
1: ναι,
2: είσαι καλύτερη κουμπάρα.
1: Θα με πληρώνουν, παιδιά, 68 δολάρια ένα event. Άλλα είναι.
2: Τζάμπα μου βγήκε σε εσύ.
1: Και θα στέκομαι εκεί. Να κάνω
2: την κουμπάρα.
1: Όχι, θα πάω σε κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι, πήγε σε κάτι άλλο, λίγο πιο διασκεδαστικό. Είσαι, θα βαρεθεί τώρα να κάνει,
1: ναι,
2: κουμπάρα.
1: Θα γίνω δοκιμαστής νεροτσουλήθρας.
2: Ω, δοκιμαστής νεροτσουλήθρας.
1: Ναι, θα πληρώνουμε 30 με 60 χιλιάδες δολάρια.
2: Ναι, ναι, περίμενε όμως, εσύ
1: για
2: θα δοκιμάζει.
1: Για να έχω την ποιότητα, ναι,
2: ναι. Αν είναι και ασφαλές το να κάνεις έτσι κάτι. Γιατί θα κάνω την νεροτσουλήθρα και σου λένε δοκίμασε τώρα.
1: Ρε, θα με σε μια πισίνα όμως όλη
2: και
1: μέρα.
2: Γιατί θα είσαι πρώτη, που θα το δοκιμάσει, ρε. Άνα, μάμα,
1: θα
2: κάτι έχει
1: νεροτσουλήθρα.
2: Μα εσύ θα είσαι αυτή που θα το ελέγχει.
1: Εντάξει. Τότε,
2: ναι,
1: θα σου δώσω και μια δεύτερη δουλειά.
2: Δώσε.
1: Θα γίνεις μυρολογίστρα. Αν δεν πάει καλά το δικό μου, που θα με δοκιμαστεί νεροτσουλήθρα. Υπάρχει, παιδιά, σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει.
2: Θέλω να σου πω ότι έχω κάνει πάρα πολύ καλή συμπαράσταση μετά από χωρισμό σε κοπέλος όταν ήμουν πιο νέος.
1: Ναι, αλλά πληρώθηκες 150 με 500 δολάρια.
2: Όχι, χάλω σκοπό. Να κάνω συμπαράσταση για να καταλάβουν ότι
1: εμένα
2: χρειάζεται στη ζωή τους.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Αγαπάω τη θάλασσα, αγαπάω και τη θαλάσσια ζωή. Και είναι όμως και
2: τα καβούρια σε αγαπάνε πολύ.
1: Μ' αγαπάνε και εγώ τα αγαπάω τα καβουράκια. Και τρελαίνουμε, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου, η υπόκαμπη. Τα λογάκια της θάλασσας.
2: Τι ωραία υπόκαμπη. Ναι, δεν έχω δει ποτέ.
1: Και γεννάνε και τα ξενικά παιδιά.
2: Ναι.
1: Πόσο εξηγημένα. Ναι, ανοίγει κοιλιά.
2: Ό, το ξέρω.
1: Και βγαίνουν πάρα πάρα πολλά. Είναι όμως ρε Πλάτωνα. Και αυτό το θαλάσσιο, το αρπακτικό. Ποιο? Δεν έχει εμπειρία. Καμία εμπειρία. Ο Καρχάριος. Στα σαγόνια του Καρχάριου. Στο CV του. Λέει, είμαι Καρχάριος, θα έρθω να μάθω σε εσάς. Ένι μπορώ, κλαίω. Τέλειο, εξαιρετικό.
2: Τώρα, με το που είπες αυτό, ήταν εδώ. Το πέρασαν από μπροστά μου.
1: Ταινίες τρόμου, θέλει.
2: Όχι, μύδια, θράψαλα. Αυτά τα μαλάκια, πώς τα λένε.
1: Ναι.
2: Αυτά, δεν ξέρω γιατί
1: μαλάκια,
2: πέρασαν αυτά.
1: Συγκεκριμένα.
2: Αυτά τα συγκεκριμένα πέρασαν.
1: Έτσι όπως είναι
2: μου.
1: Ή παρατονισμένα.
2: Δεν ξέρω. Αλλά χρειάζομαι λίγα μαλάκια στο κεφάλι.
1: Άστα τα μαλάκια σου.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
4: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ένα πρόβλημα θέλω να λύσω που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και μέσα σε αυτούς και εγώ.
2: Για πες.
1: Συναντάτε κάποιον άνθρωπο.
2: Ναι, τον συναντάμε.
1: Και συστήνεστε.
2: Συστηνόμαστε.
1: Και φεύγετε μετά και λέτε πω!
2: Πώς τον λένε.
1: Πώς τον λένε τώρα αυτόν.
2: Πλάτωνα, ναι.
1: Πώς το λένε. Εδώ το έχω. Αχ, έλα πες. Γιατί δεν ξέρετε πώς το λένε, γιατί την ώρα που σας συστήθηκε,
2: ναι,
1: το όνομά του το είδατε σαν ένα απλό όνομα. Δεν το συνδέσατε με καταστάσεις και πράγματα.
2: Αφού εκείνη τη στιγμή το γνώρισα, με τι να το συνδέσω.
1: Να το συνδέσεις, γιατί αν έκανες εκείνη την ώρα τη σύνδεση θα το θυμόταν. Θα το θυμόσουν.
2: Έλα,
1: δηλαδή,
2: παράδειγμα.
1: Έλα, παράδειγμα. Γνωριζόμαστε εμείς, εντάξει.
2: Έλα, ναι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ο Πλάτωνας είμαι.
2: Αχ, μου δίνει και χέρι.
1: Ναι.
2: Ιωάννα, χαίρο πολύ.
1: Ιωάννα,
2: ναι.
1: Τι όμορφη κοπέλα, τι έξυπνη.
2: Και να το θυμάσαι, και άμα σου έρχεται η ζουμπουλία, ρε, και με δεις και με πει ζουμπουλία.
1: Άμα εγώ εκείνη την ώρα πω το όνομά σου το αρχικό τρεις φορές, θα πω μετά όταν θα σε ξαναδώ, θα πω Ιωάννα.
2: Σμήνη.
1: Ιωάννα, εσύ με βλέπεις τώρα και σου λέω Πλάτωνας.
2: Ναι.
1: Πες.
2: Πλάτσα, πλούτσα θα κάνουμε στην παραλία.
1: Βλέπεις, γι' αυτό δεν θα πετύχει.
2: Γιατί?
1: Γιατί με βλέπεις, παιδί μου, δες το κεφάλι μου, πλατή κεφάλι. Πες, πλατή κεφάλι.
2: Σιγά, μην σκεφτώ το πλατή. Πλατή μέτωπο, εννοείς.
1: Πλατή μέτωπο, ναι.
2: Με εμένα το πλάτσα πλούτσα.
1: Ναι.
2: Θα με βοηθήσει.
1: Ναι, όχι το πλάθο κουλουράκια, ρε, σαν να με
2: θα βοηθήσει. Α, και αυτό. Ναι. Πλάθο κουλουράκια.
1: Μαζί του. Την επόμενη φορά που θα με δεις,
2: ναι,
1: θα πεις, α,
2: τα
1: είχα
2: πράσι
1: κουλουράκια, έκανα πλάτσα πλούτσα. Ναι. Άρα είναι ο Πλάτωνας.
2: Τώρα που πες κουλουράκια,
1: εντάξει,
2: τι θα γίνει. Η κυρία Ανατολή θα στείλει εκείνα τα κουλουράκια. Τα ζητάω και 2 χρόνια, κυρία Ανατολή μου.
1: Να πληρώσεις. Να πληρώσεις, κάνουμε delivery. Στο σπίτι.
2: Πλάτσα πλούτσα.
1: Καταλάβες αυτό. Συνδέστε, παιδιά, το όνομα που συναντάτε.
2: Τέλειο.
1: Με ήχους, με πράγματα, με αναμνήσεις.
2: Α, και με ήχους λέει τώρα, και αυτό μου αρέσει.
1: Ναι. Δηλαδή και εκείνη την ώρα τι σας βγάζει.
2: Ναι.
1: Τι σας βγάζει. Δηλαδή είναι ο Μιχάλης, ας πούμε. Μιχάλης, και μη ξεχάσω το όνομά του.
2: Να, το πάει όλα στα τηλεόραση.
1: Στα τραγούδια θα πάει όλα, ρε παιδιά.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Popium Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage. Live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

0: Δεν μας φτάνει η ώρα, Πλάτωνα, να πούμε όλα αυτά που θέλουμε να πούμε. Τι θα γίνει?
1: Και ξέρεις τι δεν είπαμε? Το σημαντικότερο. Χρόνια πολλά στο βαφτισιμιό σου,
0: χρόνια πολλά στο φίβο μου, 9 Ιουνίου.
1: 9 Ιουνίου.
0: Να ζήσει το αγόρι μου, να ζήσει το μωρό μου.
1: Να χαίρομαι το αγοράκι μου, να χαίρεσαι το βαφτισιμιό σου.
0: Να χαιρόμαστε αυτό το μωρό, ναι. Το οποίο μια μέρα, Πλάτωνα.
1: Πες τη χαρά, ξύπνησε σήμερα.
0: Έχει χρόνια που το λέω τώρα,
1: ναι. Ναι. Για πες τι.
0: Θα κατακτήσει τον κόσμο, παιδιά.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αλήθεια.
1: Και ο Τραμπ είναι πλανητάρχης.
0: Δηλαδή, σταμάτα!
1: Το ότι θα κατακτήσει τον κόσμο δεν σημαίνει ότι.
0: Θα κατακτήσει τον κόσμο.
1: Βεβαίως. Θα τον κατακτήσει φυσικά.
0: Ο φιβάκος μου. Να του πούμε και μετά που θα είναι. Θα μπει στα μάξη σήμερα.
1: Λογικά θα πάει σχολείο. Λογικά θα μπει. Να του πούμε την. Ξέρεις όμως ότι.
0: Θέλει να ακούει. Αλλά...
1: θέλει να ακούει τα δικά του. Δεν μας πολύ γουστάρει.
0: Για την ευχή.
1: Για την ευχή.
0: Θα τα γιορτάσουμε μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Τριών χρονών, εσύ.
0: Μάνι.
1: Τριών χρονών.
0: Ισχύει το Terrible Three, Πλάτωνα, που λένε τώρα κάποιες γλώσσες κακές.
1: Όχι. Νομίζω
0: ούτε
1: το δύο ήταν το χειρότερο. τώρα αρχίζει και γίνεται άνθρωπος.
0: Ναι, σιγά-σιγά.
1: Και ναι, αποκτά έτσι κάποιο πολιτισμό.
0: Με σταθερά βηματάκια.
1: Ναι.
0: Ζω για τη μέρα που θα βάλει τα παπουτσάκια που του πήρα.
1: Ναι,
0: ζω για τη μέρα.
1: Σίγουρα. Ξέρεις ποια παπουτσάκια ζήτησε? Αυτά που φορούσε πέρυσι. Που δεν του παίρνονται πέρυσι.
0: Ναι.
1: Χθες τα ζητούσε. Λέω αυτά θέλω. Οπότε περίμενε εσύ.
0: Μη ρωτήσω για τα γυαλιά του ήλιου. Μη ρωτήσω.
1: Καμία σχέση.
0: Μη ρωτήσω.
1: Χθες φορούσε τα δικά μου. Το οποίο είναι.
0: Είναι παρόμοια, ρε Σπλάτο, να μοιάζουν.
1: Ναι. Είναι μια αλλαγή και αυτή. Φόρησε τα γυαλιά μου, το καπέλο μου και έκανε ότι είναι ο μπαμπάς.
0: Το μωρό μου, το γλυκό. Ναι. Έχει στόχους.
1: Και ναι, έχει.
0: Έχει θέσει στόχους αυτή τη ζωή.
1: Πολύ ψηλά τον πήγε, τον έβαλε. Πολύ ψηλά.
0: Να σου ζήσει, αγάπη μου, να σου ζήσει ευχαριστώ, ο γιόκαρος σου.
1: Ευχαριστώ και εσύ να χαίρεσαι το βαπτισιμιό σου.
0: Χαίρομαι, τα γόρι μου.
1: Καλημερίζουμε και όλους εσάς που είστε στην παρέα μας. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Καλημερίζουμε και τη λατρεμένη μας Σίτα που και σήμερα είναι εδώ στην παρέα μας και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.
0: Και το πολύ, πολύ, πολύ καλοκαιρινό Bean Bar μας.

0: Θα σας ξανακαλημερίσουμε αυτή την τόσο φωτεινή μέρα, αυτή την τόσο λαμπερή γιορτινή μέρα, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Φίβος.
1: Και παιδιά, τα είπαμε πριν τα χρόνια πολλά, αλλά μπήκαν τώρα στο αυτοκίνητο, οπότε θα τα ξανακούσετε. Sorry, αλλά καταλαβαίνετε. Θέλω να μου μιλάει μετά το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Φιβάκο μου, χρόνια πολλά. Happy birthday, αγόρι μου. Ό,τι καλύτερο σε ευχόμαστε.
0: Αστέρι μας, μωρό μου και από την Ονάκα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Πριν από 3 χρόνια ήρθε στον κόσμο ετούτο και τον έκανε καλύτερο. Πιο φωτεινό, πιο όμορφο. Και θέλω να βάλεις και τα γελάκια και τα παπουτσάκια που σου φέρει η Νονά. Άντε!
1: Τώρα σίγουρα λέει. No!
0: Τώρα που το είπα όμως από το ραδιόφωνο.
1: Σίγουρα.
0: Δεν έχει ένα κύρος.
1: Έχεις μία πειθό.
0: Δεν
1: έχεις
0: θα
1: κάτι.
0: Νιώθει ότι είναι μια φωνή από το υπερπέρα.
1: Ναι.
0: Θα τα φορέσει. Κουμέρα, όχι.
1: Όχι. Να πούμε χρόνια πολλά και στη Ροδάνθη που σήμερα έχει τη γιορτή της.
0: Να ζήσει.
1: Και στον Κύριλο.
0: Ωραίος ο Κύριλος.
1: Τι ωραίος ο Κύριλος.
0: Μ' αρέσει. Γιατί εγώ τώρα νομίζω ότι τον ξανάπες πρόσφατα.
1: Τι πες με τον Κύριλο.
0: Έλατε.
1: Να σου πω ότι ο βαφτισμός σου γελάει. Μόλις μου ήρθε μήνυμα. Μας άκουγε και γελάει. Τι να κάνει το παιδί. Τι να κάνει
0: καλά
1: το παιδί.
0: Κάνει
1: έχει καταλάβει που έχει μπλέξει.
0: Και θα σβήσουμε και κεράκια τώρα σε λίγες μέρες.
1: Βέβαια, θα σβήσουμε. Καλά θα πάει αυτό. Δεν θέλω να σου πω, αλλά. Ναι.
0: Σταμάτα, βρε. Θα πάει τέλεια. Ξέρει ο Φίβος τώρα.
1: Προσπαθούμε να τον πείσουμε να έρθει στο πάρτι του αρχικά. Και η πρόσκληση ήταν με AI. Μόνο αυτό θα σας πω. Μόνο αυτό. Λοιπόν, να ανοίξω καμιά παγκόσμια να δω τι γίνεται.
0: Ντάκ
1: γιορτάζει σήμερα.
0: Τρώμαξα με τον Ντόναλντ, γιατί προηγουμένως έλεγες για έναν άλλον Ντόναλντ. Ναι.
1: Όχι, ο Ντόναλντ Ντακ έχει τη γιορτή του σήμερα.
0: Εσύ δεν κάνεις τέλειο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όχι, δεν κάνω τέλειο Ντόναλντ Ντακ.
0: Τι κάνεις τέλεια.
1: Άλλα πράγματα.
0: Παιδί μου και Ντόναλντ κάνεις τέλεια, αλλά άντε, τώρα μην το κάνεις αυτό που δεν θες.
1: Κοίτα, Μίκη και Γκούφι κάνω καλύτερα.
0: Α, Γκούφι κάνεις.
1: Μη με βάλεις να κάνω τώρα στον αέρα.
0: Όχι, δεν θα σε βάλω.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Και επίση
1: είναι η διεθνή ημέρα. Κάλεσε τον γιατρό σου.
0: Αχ, θα καλέσω όλους μου τους γιατρούς. Τι θα τους πούμε.
1: Τι να τους πούμε. Ένα μήλο την ημέρα και ένα τον γιατρό σου πέρα. Τι να τους πούμε.
0: Ωραία.
1: Και επίσης σήμερα είναι, γιορτάζουν και τα forklift.
0: Να ζήσουνε.
1: Σου είπα ότι είναι το επάγγελμα των ονείρων μου, ε.
0: Ναι, ναι, το έχεις ξαναπεί.
1: Πας εκεί, ωραιότατα, τσακ, ναι, μεγάλες
0: διαδρομές κιόλας.
1: Έλα, 80, δώστε.
0: Κάτσε, το forklift engine που σηκώνει πράγματα.
1: Ναι.
0: Αχ, τον μπέρδεψα. Είπες τώρα και σου έλεγα μεγάλες διαδρομές.
1: Έχει πολύ ευθύνη, δεν λέω ότι είναι εύκολο.
0: Ρε, είναι πολύ δύσκολο, ναι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και ακρίβεια.
1: Ναι,
0: μπράβο. Ξέρεις να χειρίζεσαι εσύ τέτοιο μηχάνημα.
1: Γιατί δεν μπορώ να χειριστώ, δεν χειρίζομαι την κονσόλα εδώ. Δεν θα μπορώ
0: να
1: χειριστώ.
0: Εντάξει, ναι, συγκρίνονται.
1: Το ίδιο θα είναι. Λίγα κουμπάκια παραπάνω, σιγά τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Πλάτων.
1: Είστε καλά.
0: Είσαι υπέροχος. Και εσύ και ο γιος που γιορτάζει σήμερα.

0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τις τελευταίες μέρες, ρε Πλάτωνα.
1: Τι.
0: Κάνουμε τόσα giveaways. Βλέπεις ναι. Το Instagram giveaway ρούχα, giveaway διαμονή,
1: ναι.
0: Giveaway καλάθια με πράγματα.
1: Ένα giveaway δεν έχω κερδίσει. Τι, επειδή είστε φίλοι
0: ναι.
1: Που τα κάνετε.
0: Αλλά άκου
1: δώστε
0: τώρα.
1: Μου ένα giveaway.
0: Να σου δώσουμε, αλλά δεν πρέπει και οι τράπεζες να βγουν και να κάνουν giveaway. Βγαίνει η τράπεζα του νησιού και λέει: Παιδιά, κάνω giveaway. Τρία στεγαστικά. Βγαίνει η άλλη τράπεζα, η δίπλα μας.
1: Ναι.
0: Και λέει: Παιδιά, κάνω 8 φοιτητικά. 10 καταναλωτικά.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι φανταστικό. Βγείτε τράπεζες, κάντε giveaway.
1: Ναι.
0: Δάνεια.
1: Λοιπόν, ξεκινάει το giveaway. Είμαστε οι δυο μας. Εντάξει,
0: ναι.
1: Το κάνουμε μαζί.
0: Ωραία.
1: Το κάνουμε μαζί γιατί στα πολύ μεγάλα giveaways βάζουν δύο.
0: Ναι,
1: πρόσωπα.
0: Και θα το κάνουμε collaboration.
1: Ναι, θυμάστε.
0: Και paid partnership.
1: Τον αντίο το κούμπο που είχε κάνει giveaway σπίτι.
0: Πω. Και εμείς σπίτι θα κάνουμε.
1: Ναι,
0: βασικά. Το δάνειο,
1: το δάνειο,
0: η τράπεζα.
1: Το δάνειο. Θα βγούμε εμείς μπροστά, παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το giveaway. Θα πάρετε το δάνειό σας και κάντε tag 5 φίλους σας που έχουν δάνειο. Θα κάνετε.
0: Ναι, φανταστικό. Κάντε tag. Όχι 5 ρε Πλάτωνα.
1: Πόσους.
0: Κάντε tag 2 εγγύητε. Α, συγγνώμη.
1: Δύο
0: φίλους.
1: Δύο
0: φίλους.
1: Δύο φίλους. και ναι, αυτό. Follow Τζοάννα Λαμπροπούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, βγούμε και λίγο.
0: Μπράβο. Ναι. Και μπορούμε να βάλουμε και μια ερώτηση.
1: Τι ερώτηση?
0: Σε πόσα χρόνια θα το ξοφλήσετε αν δεν κερδίσετε το giveaway?
1: Όχι, άστα.
0: Στα 70 σας, στα 80 σας, είστε 120.
1: Άστα, παιδιά, αυτό το πράγμα
0: και, ναι.
1: Είναι με το που υπογράφεις, μετά έχεις ένα άγχος για μια ζωή.
0: Δεν
1: για
0: είναι
1: μια ζωή.
0: Η μικρότερη, η συντομότερη μάλλον ιστορία τρόμου.
1: Ναι. Αλλά εγώ σου εύχομαι να. Γιατί εμείς έχουμε περάσει αυτό το στάδιο, παρότι έχει άγχος, έχει και τη χαρά του ότι μπαίνει στο δικό σου σπίτι.
0: Ναι,
1: και σου εύχομαι πραγματικά.
0: Η χαρά
1: ναι.
0: Είναι να βρεις κάτι που να σ' αρέσει και να είναι και σε ένα budget, ok. Η δεύτερη χαρά είναι να εγκριθεί το δάνειο.
1: Μπράβο.
0: Και τελειώνουν οι χαρές κάπου εκεί, παιδιά.
1: Δεν έχει άλλη
0: κάπου
1: χαρά.
0: Εκεί τελειώνουν οι χαρές.
1: Εκεί τελειώνουν οι χαρές. Μετά ξεκινάει το άγχος.
0: Έκκληση λοιπόν στις τράπεζες. Από μένα
1: όχι,
0: και τον Πλάτωνα να είμαστε στη διάθεσή σας
1: ναι.
0: Να το επικοινωνήσουμε.
1: Φυσικά.
0: Κάμετε τραπεζούες μου giveaways.
1: Κάμετε. Μετά πάντως το άγχος του δανείου, έρχεται το άλλο μεγαλύτερο άγχος. Το τι πλακάκι θα βάλεις στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Θα δεις. Θα έρθει και αυτή η πίστα. Περίμενε.
0: Ειδικά εγώ που είμαι πιο αναποφάσιστη. Πείτε μας, παιδιά, έχετε ιστορίες να μοιραστείτε από δάνεια, συμφωνείτε με την ιδέα των giveaways?

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM. Hey! Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως γίνει σελήνη.
0: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Ευχόμαστε όλα να είναι καλά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ταλαιπωρία, πολύ κίνηση.
1: Ναι, υπάρχει οδική σύγκρουση όπως ενημερωνόμαστε. Πριν λίγο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκοσίας, παρά το Δάλι, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η σύγκρουση. Στη σύγκρουση ανέχονται 4 αυτοκίνητα. Ναι, οπότε παιδιά, υπομονή. Γίνονται προσπάθειες απομάκρυσης από το δρόμο. Φαίνεται να μην έχουμε κάτι σοβαρό.
0: Μακάρι να μην είναι τίποτα και απλά να είναι λίγο η ταλαιπωρία.
1: Ναι, προσεκτικοί να είστε και με χαμηλές ταχύτητες για να μην γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι, καλημέρα και στην Έλλη μας που έστειλε καλημέρα, αγαπημένο μας δίδυμο. Σημειωτό στο Διχάλι, λέει, Λάρνακα προς Λευκοσία. Δεν κινείται τίποτα, άρα ξεκινάει από πολύ πιο πριν η κίνηση.
1: Πρέπει να έχει επεκταθεί.
0: Ναι, υπομονή και ψυχραιμία. Έλα να δούμε τώρα λίγο τις καλημέρες. Καλημέρα στην Ειρήνη μας.
1: Γλυκές καλημέρες στην Ειρήνη μας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα και στο Μάκι μας φυσικά.
0: Και λέει η Έλληνα Πλάτωνα, τα τρία δεν είναι Cherry Ball, είναι Horror 3, ναι. Να σου ζήσει.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο, έτσι έχω ενημερωθεί. Θα σου πω, καλημέρα και στη Λουκία και στο Στέλιο που στέλνει ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέλιο, να χαιρόμαστε το Φιβάκο. Το βαφτισιμιό της Ιωάννας Λαμπροπούλου πάνω απ' όλα.
0: Ναι, παιδιά, ήξερα ποιο ήταν να φυσήσω.
1: Έτσι.
0: Μέσα που έφτισα. Καλημέρα στο Ελενάκι μας, Έλενα μου καλημέρα, που καλημερίζει και το Δημήτρη της, που είναι 3,5 χρονών. Σε αγαπώ πολύ, λέει, αλλά θέλω να ξυπνάς με χαμόγελο το πρωί και να μην αργούμε για το σχολείο.
1: Να.
0: Και ευχές και για το Φιβάκο μας. Εσύ θα με καταλάβεις, λέει η Πλάτωνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, guys. Έλεγα για τα 10 χρόνια πρέπει να μας κάνει γκούφι όταν τα κλείσετε. Εντάξει, Τάσο, το δέχομαι. Μόλις κλείσουμε 10 χρόνια εκπομπής, θα κάνω τον γκούφι.
0: Ωραία, πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλ μας, καλημέρα και από το Αλεξάνδερ Μπαγκαράγκα.
1: Και λέγαμε για giveaway. Προτείναμε να κάνουμε δάνειο giveaway. Και έρχεται εδώ η Χριστίνα και λέει giveaway την προκαταβολή που ζητάνε.
0: Ναι, ρε, παιδιά, αυτό το down payment. Πάω να ακούσω ξανά τη λέξη και έτσι και στα αγγλικά μου ανάβουν τα λαμπάκια.
1: Πώς θες να τα ακούς, δηλαδή. Όχι συμμετοχή, πώς θέλω να.
0: Συνεισφορά.
1: Συνεισφορά. Ακούγεται καλύτερα το συνεισφορά.
0: Ψηφίζουμε. Εύχομαι να μας ακούτε από τις τράπεζες και να πάρετε την ιδέα μας για giveaway. Και εγώ και ο Πλάτων είμαστε εδώ για να το επικοινωνήσουμε. Καλημέρα στον Παύλο μας, giveaway το επιτόκιο.
1: Ωραίο.
0: Είναι και αυτό, ρε παιδιά, πόσα πουτσίνα όλα που διούμε.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε μέσα σε ένα μαύρο λούκο. Και γεια σας.
1: Η Ιουλία μας στέλνει και φωτογραφία από την κίνηση, από τα λίμπια η κίνηση, μάλιστα. Αυτό που λέγαμε πριν, Ιουλία μου, υπομονή.
0: Ο Παμκίνος στέλνει ευχές να σας ζήσει γιος και βαφτισιμιός, να τον χαίρεστε πάντα δυνατός, καλόκεφος και καλότυχος. Αχ, λέει, δάνεια, τέλεια ιδέα με τον giveaway. Έχω 3 δάνεια, λέει. Ξεκινώ κάθε μήνα τα τελευταία πόσα χρόνια με πλήν. Στο λογαριασμό μου, λέει. Τελειώνει το 1 τον Ιούνιο, άτε! Να μας κεράσεις!
1: Έχω μέχρι τον Ιούλιο του 28, λέει.
0: Πολύ καλά είσαι.
1: Εγώ να μην σου πω μέχρι πότε.
0: Εγώ με πει θα είμαι και θα πληρώνω ακόμα. Περίμενε, να το πάρουμε πρώτα. Να προσέχω και εγώ τι λέω τώρα με τις ιδέες μου για giveaways, γιατί θα ακούνε και τα παιδιά.
1: Μαζέψω εσύ και ευχαριστούμε και την Άννα Μαρία για τις υπέροχες ευχές. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Οι ευχές είναι πάντα υπέροχες.
0: Πώς με λες, από σήμερα το πρωί, τι σου είπα ότι θα είμαι.

0: Έχω να πάω σήμερα σούπερ μάρκετ. Χρειάζομαι μπανάνες και αβοκάντο. Πώς θα γίνει να τις μάθω ωραία. Τα μήλα, τα μιλαράκια του Θεού.
1: Σιγά σιγά.
0: Που ξεγιούνται έτσι ωραία.
1: Σιγά σιγά θα τα μάθεις, γιατί ναι, έχει ακριβά γουστά. Γουστά ναι. Ακριβά έχει η Λετίσια.
0: Ναι, θέλει αβοκάντο και μπανανούλες.
1: Α, να, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα που θα πας στο σούπερ μάρκετ, Ιωαννάκη μου, θέλω να σκεφτείς, να κλείσεις τα μάτια σου και να σκεφτείς όλα αυτά τα πράγματα που μας εκνευρίζουν όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Αχ,
1: από συμπεριφορά άλλων πελατών, άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει με τα καρότσια, παιδιά.
0: Ναι, παιδιά, αυτό το takeover που κάνουμε στους διαδρόμους.
1: Αυτό. Παρκάρω το καρότσι μου εδώ πέρα και το... πάω τη βόλτα μου και άντε να είναι μεγάλος ο διάδρομος. Ναι, άμα είναι στενός ο διάδρομος.
0: Και το βάζουμε και πες τη λέξη.
1: Ναι.
0: Στο έτσι, ρε παιδί μου, κλείνουν όλο το
1: οριζόντια.
0: Διάδρομο. Μπράβο.
1: Και επίσης, ένα πράγμα το οποίο εντάξει, ωραίο είναι να συμβαίνει, να λέμε ένα Γιάννα, αλλά πόσες φορές έχουμε σταματήσει και περιμένουμε, γιατί είναι δύο καρότσια, δύο
0: και
1: φίλοι
0: συζητάνε.
1: Που είχαν να βρεθούν καιρό και τα νέα σου έχουν να βρεθούν 15 χρόνια.
0: Μπορούν όμως τα σούπερ μάρκετς να κάνουν μια γωνίτσα που είναι για αυτούς που έχουν να συναντηθούν καιρό και θέλουν να κάτσουν να τα πούνε.
1: Υπάρχει αυτή η γωνίτσα στα τυριά.
0: Ναι.
1: Πηγαίνετε εκεί πέρα έτσι όσο
0: θα
1: κόβει τις φέτες.
0: Θα μπορούσε.
1: Πείτε τα.
0: Με εκνευρίζει να μου πιάνουν τη σειρά μου. Άμα είμαι μπροστά στον πάγκο, ας πούμε, για να πιάσω κρέας ή ψάρι ή τυριά, αλλαντικά, ξέρω εγώ. Αφού με βλέπεις
1: έχει
0: εκεί.
1: Έχει μερικούς που...
0: Ναι, μεν έρθεις να μου πιάσεις τη σειρά μου, είναι όμορφο.
1: Ναι.
0: Ή στη ψισταριά, ας πούμε, άμα έχει ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ωραίο, παιδιά.
1: Ναι,
0: με βγαίνει και αγάπη.
1: Δεν
0: όλοι βιαζόμαστε, όλοι έχουμε το χρόνο μας και πράγματα να κάνουμε.
1: Και ένα πράγμα επίσης που για τους αναποφάσιστους, για αυτούς που πήγαν στο ταμείο και είπανε άστο μωρέ, τελικά αυτό υπερβολή. Δεν χρειάζεται να τα αφήσετε όπου να είναι.
0: Αχ, το έχω κάνει κι εγώ αυτό.
1: Δεν χρειάζεται να τα αφήσετε όπου να είναι. Δικό είναι ψυγείο.
0: Όχι, ψυγείο, ναι.

0: workout με το βαφτισιμιό σου. Πολύ καλά πήγε αυτό. Γιατί πρέπει να τα βάλεις να ζυγιστούν κιόλας για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Ναι, δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Επίσης, σε περίπτωση που διψάτε πάρα πολύ και πάρετε κάτι από το ψυγείο και το πιείτε, και μετά εννοείται ότι θα πάτε να το χτυπήσετε. Στο self-checkout είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι σιβάρος.
0: Δεν έχει βάρος.
1: Επειδή πιάτε το.
0: Μην την πατήσετε, παιδιά. Πείτε μας πράγματα έτσι που συμβαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ και σας εκνευρίζουν. Να βγάλουν το savoir-vivre του σούπερ μάρκετ.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια.

0: Day Pass, ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Άγια Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
1: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by MixFM.
4: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από

απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Το ρεπορτάζ μας, παιδιά, από τους δρόμους είναι σε καλό δρόμο. Από ό,τι μάθαμε, ανοίξαν οι δρόμοι, οπότε μάλλον μετακινήθηκαν τα αυτοκίνητα. Ευχόμαστε να το περάσατε όλο αυτό, να είναι όλα καλά. Και η ψυχραιμία είναι, παιδιά, μεγάλο όπλο. Και εννοείται το Breakfast Show που σας κρατάει συντροφιά και σε αυτές τις στιγμούλες τις λίγο πιο δύσκολες. Τι γίνεται τώρα με τον καιρό? Ο γκουρού του καιρού είναι εδώ πανέτοιμος, τον κατεβάσαμε από τα σύννεφα και θα μας πει τι παίζει με τον καιρό. Το καλοκαίρι ήρθε, θα κατσικωθεί κιόλας. Για να δούμε.
2: Να

0: Συζητάμε για πράγματα που μας εκνευρίζουν στο σούπερ μάρκετ, αλλά θα μου επιτρέψεις, Πλάτωνα, να πω αυτό το μήνυμα του Γιώργου για την ιδέα για giveaway δάνεια. Καλημέρα σας, λέει. Όσοι έχουμε δάνεια, μπορούμε να τα δώσουμε giveaway σε άλλους.
1: Εγώ δίνω το δικό μου.
0: Επίσης, τέλεια ιδέα.
1: Ναι, δίνω το δικό μου.
0: Όχι σε μένα, όχι σε μένα, θέλω να κερδίσω.
1: Δεν θα δώσω και το σπίτι μαζί όμως, ε.
0: Πώς, τι, μόνο και το δάνειο.
1: Και το σπίτι μαζί.
0: Α, Γιώργο, η ιδέα σου έχει τρυπούλες.
1: Πάμε σούπερ μάρκετ τώρα και ο Κυριάκος λέει: νευριάζω να βλέπω ανοιχτά ψυγεία. Βρίζω και τα κλείνω. Αν είσαι κοντά, πρόσεχε, θα σου κάνω ατάκ.
0: Ναι, αλλά το πιο πάνω γιατί δεν το λες.
1: Ποιο?
0: Κιάστε πάντα μπρίχτιες. Σούπερ μάρκετ λέει: my kind of fun.
1: Ναι.
0: Παμκίνο και εμείς περνάμε τέλεια. Πρώτα απ' όλα το λατρεύει η κόρη μου. Να κάθεται πάνω στο καροτσάκι του σούπερ μάρκετ και να βολτάρει.
1: Και εγώ το θεωρώ και πολύ ρομαντικό και πολύ ερωτικό σημείο.
0: Πρώτο ραντεβού σε σούπερ μάρκετ.
1: Πάρα πολύ.
0: Με αυτές τις τιμές.
1: Μ' αρέσει.
0: Πρώτα απ' όλα δεν συμφέρει.
1: Μ' αρέσει.
0: Δεν συμφέρει.
1: Η Πέννη. Καλημέρα, με εκνευρίζω όταν φταρνίζονται ή βήχουν εκεί στο διάδρομο που είμαι. Φεύγω κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Πω, να περιμένεις εκεί τώρα να σου βάλει κανένα τυρί, κανένα, ή στη φουρταρία, ε.
0: Και να φτερνιστεί ο άλλος.
1: Τι ωραία.
0: Στον COVID Penny μου να φανταστώ. Ένα πήγαινε ένα σούπερ μάρκετ εκεί. Τι τρόμος ήταν, τι τραβήξαμε.
1: Θυμήθηκα τώρα, παιδιά, προχθές πήγα να πάρω ένα μαρούλι. Και περίμενα γιατί μια κυρία στα μαρούλια.
0: Και φαντάζομαι να κρατάς ένα μαρούλι, ένα φύλλο μαρουλιού.
1: Και παίρνει μια κυρία το μαρούλι, το βλέπει, το κοιτάει και κάνει. Όχι, όχι, και τα αφήνει.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ ήταν το καλύτερο μαρούλι. Εγώ αυτό πήρα.
0: Το πήρες?
1: Ναι, γιατί ένιωσα εκείνη την ώρα. Λέω, γιατί ρε, κυρία μου, το κάνεις έτσι το μαρούλι. Ένιωσα μαρούλι.
0: Έχεις σαν την καρδιά ενός μαρουλιού, δεν έχει ένα άσμα που πάει κάπως έτσι.
1: Ναι, γιατί με έκανες έτσι, γιατί τι σου έκανα. Μια χαρά μαρουλάκι μου. Και το πήρα και το έφαγα και ήταν ωραίο εδώ. Εσύ θα έχασες, κυρία μου.
0: Και ακούει τώρα η κυρία και στεναχωριέται, λέει. Είμαι Ελανή, μας καλημέρες. Άλλο εκνευριστικό, εκτός και μόνο εγώ, λέει, το παρατήρησα, είναι που ελαττώνει η άλλη άλλος και με περιέργεια βλέπει το καρότσι για να δει τι πήρε. Αμά να μου κάνω τόσο εγώ. Α, να δει τι πήρες.
1: Τι πήρες.
0: Α, όχι, Μέλανη, αυτό δεν το κάνω.
1: Ναι. Και αυτό συμβαίνει και στο ταμείο.
0: Όχι, ρε, κουτσομπολιό και στο σούπερ μάρκετ.
1: Το παθαίνω πολλές φορές στο ταμείο που είμαι από πίσω και περιμένω τον μπροστά και βλέπω κάτι που έχει πάρει και λέω. Το ήθελα κι εγώ αυτό. Και.
0: Το θυμάσαι και πάει να το πάρεις.
1: Σε λίγο τα υπόλοιπα μηνύματα. Συνεχίζετε να στέλνετε Viber 99 31 0031, πράγματα που μας εκνευρίζουν στο σούπερ μάρκετ.

0: Το σούπερ μάρκετ, παιδιά, μα το αγαπάς, είναι εμπειρία, είναι έξοδος, είναι νεύρα μετά που πας στο ταμείο και βλέπεις πόσα ξόδεψες.
1: Και τώρα...
0: Αλλά είναι και αυτά τα πράγματα που μας εκνευρίζουν.
1: Και ναι. Τώρα που μας έστειλε και η φίλη μας, η αγαπημένη, που δεν θέλει να πούμε το όνομα, αλλά μας έστειλε αυτά τα ωραία πραγματάκια που ξεκλειδώνει στο καρότσι.
0: Ναι, και ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Εψιλόν.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα πω
0: εγώ. Σε λέω να βρίσκω τη συνέχεια να είναι μεταξύ του Νοκοβελούη.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Και λέμε πράγματα που μας εκνευρίζουν στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη μας που θέλει να ακούσει Μπαγκαράγκα.
1: Αχα.
0: Θα το βάλουμε τώρα σε λίγο.
1: Ναι.
0: Αν δεν το ακούσαμε, πρέπει να το ψάξουμε.
1: Η Ελένη.
0: Και ο Ανδρέας μας.
1: Α. Okay, ναι.
0: Χάθηκα.
1: Ναι, πάμε στον Ανδρέα.
0: Όχι, πάμε στην Ελένη.
1: Πάμε στην Ελένη.
0: Μου έτυχε, λέει, να δουλεύω σε fashion show. Σαν make-up artist και να ετοιμάστηκα από το πρωί με ένα πιο έντονο μακιγιάζ. Κατέβηκα στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι και όλοι, λέει, με έβλεπαν με πολύ επικριτικό ύφος. Κανονικά στο σούπερ μάρκετ δεν πρέπει να κρίνεις εμφάνιση. Είτε είσαι full glam, είτε με πιτζάμες.
1: Εγώ πάντως glamour απόλυτα. Πάω. Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ, ντύνομαι, είναι η έξοδός μας.
0: Εγώ το ότι ντύνομαι και πάω, ναι, είναι, ας πούμε, βάζω effort.
1: Α.
0: Βάζω προσπάθεια. Το σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ πας όπως θέλεις.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και με τις πιτζάμες και με το μαγιό και ασυνδύαστα. Πάντα με σεβασμό, εντάξει. Και για όλους τους υπόλοιπους εννοείται.
1: Καλημέρα, λέει ο Ανδρέας. Αυτό με τα πάρκινγκ που βλέπεις κάποιον να μπαίνει στο αυτοκίνητό του και εσύ να περιμένεις τη μέση του δρόμου για να φύγει και μόλις βάλει πισινή τσουπ. Κάποιος ο οποίος έρχεται τυχαία και δεν σε βλέπει, σου παίρνει τη θέση και κάτσε εσύ μετά να εξηγηθείς μαζί του. Ειδικά αν είναι πιο μεγάλη ηλικία, ας το φεύγεις και το βάζεις εκεί που είδες στην αρχή, μακριά από το κατάστημα.
0: Και κάνει,
1: έτσι,
0: κάνει.
1: Δεν χρειάζεται να μαλώνουμε, παιδιά.
0: Εγώ κάνω λίγο καυκάν, γιατί εντάξει, αφού είμαι εκεί, έχω τα αλάρμ.
1: Εσύ είσαι
0: και περιμένω, ρε, εσύ Πλάτωνα.
1: Εσύ είσαι του καυγά. Και
0: το να μη σε δει κάποιο το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αλλά το να με βίζει να παίξει πελό.
1: Ναι. Όχι. Και αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, εμένα μου αρέσει που τον εκνευρίζει τον Κωνσταντίνο, που ανοίγουν και μυρίζουν τις συσκευασίες. Εμένα,
0: ναι,
1: μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εγώ το κάνω με τα μαλακτικά ρούχων.
1: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Εκείνη την ώρα και βλέπεις και το ύφος του άλλου να κάνει. Α,
0: ναι.
1: Τώρα, εντάξει,
0: μετά πιάστο το βάλτο με στο καρότσι σου και πάρτο έσω όμως.
1: Όσο γίνεται βέβαια στα σαμπουάν και σε αυτά είναι οκ. Okay. Αν γίνει, ας πούμε, σε κάποιο βαζάκι με μαρμελάδα.
0: Όχι, ρε, αυτό δεν το κάνω.
1: Πιο σε κάτι άλλο, όχι. Ή στα snacks να ανοίξει να δοκιμάζει. Α, δεν μου άρεσε.
0: Φαντάζεσαι, φτύσεις μετά. Ναι.
1: Εμείς πάντως τα μισά πράγματα που παίρνουμε, ειδικά για snack μωρών, τα τρώμε μέσα στο κατάστημα. Να ξέρετε, αυτό
0: αυτά
1: κάνουμε.
0: Αυτά είναι τα ωραία.

0: Συζητάμε για πράγματα που μας εκνευρίζουν στο σούπερ μάρκετ, αλλά έλα να δώσουμε και ευχές.
1: Ναι,
0: τις βλέπεις κάπου, Πλάτωνα?
1: Ήρεα, ήρεα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ένα χρόνια πολλά στο σύζυγό μου Χρήστο που γιορτάζει τα 41 γενέθλιά του.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Και 1η Ιουνίου ήταν και τα γενέθλια του γιου μας Μάξι. Μου έκλεισε τα 8, αλλά ήταν αργία φέτος.
0: Να σου ζήσουν, ρέα μου και οι δύο, να τους χαίρεσαι. Και πάμε τώρα στα σούπερ μάρκετ.
1: Και λέει ο Άρης να ψάχνεις πάρκινγκ με τις ώρες στο σούπερ μάρκετ, να νομίζω ότι βρήκες και να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα μικρό αυτοκινητάκι από τα πιο μικρά, από τα πιο μίνι, παρκαρισμένο.
0: Πόσες φορές την έχουμε πατήσει, ή με μηχανάκια εντωμεταξύ. Γιατί κάποια σούπερ μάρκετ έχουν ειδικούς χώρους για μηχανάκια, κάποια άλλα δεν έχουν. Και χαίρεσαι. Και επίσης, θυμήθηκα κάτι άλλο τώρα. Πολλά σούπερ μάρκετ έχουν σταθμεύσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάζα. Έχουν πάρκινγκ για οικογένειες.
1: Ναι. Α, ναι, αυτό μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Ωραία, εξηγούνται.
0: Ναι, αλλά δεν το παρκαρούν όλοι που πρέπει εκεί.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να κάνω πρόταση.
1: Εγώ εντωμεταξύ μπορώ να παρκάρω εκεί που είναι για οικογένεια, αλλά τα πάω μόνος μου.
0: Ναι, όχι. Γιατί είσαι οικογενειάρχης.
1: Ακριβώς, κατάλαβες.
0: Η Γιώλα μας, morning lovelies. Εκνευρίζομαι, λέει, όταν βλέπω full οικογένεια εκεί. Αχ, να τα. Παππού, γιαγιά, μαμά, παπά και τρία μωρά. Πώς να μην είναι γεμάτο το σούπερ μάρκετ? Ναι, ρε, η Γιώλα. Αλλά είναι ωραία,
1: ωραία
0: εμπειρία και για τα μωράκια να μάθουν λίγο τα ψώνια, τα χρήματα.
1: Λέει ο Γιώργος, αυτό που έχεις δύο πράγματα. Πας στο self-checkout και βγάλει σου error και τελειώνουν καρότσια γεμάτα πιο γρήγορα από σένα τελικά.
0: Ναι,
1: επίσης,
0: Γιώργο,
1: αυτό παθαίνω εγώ κάθε φορά που επιλέγω ένα ταμείο που έχει λιγότερο κόσμο, κάτι θα μπλοκάρει και θα φωνάξει. Παρακαλείτε, κυρία Λαμπροπούλου, να έρθει λίγο, γιατί έχω πρόβλημα το ταμείο μου.
0: Είναι ο νόμος του Μέρφη, Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει όπως με στις λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο. Η Γεωργία μας, με έτυχε να στέκομαι στο ταμείο, να βλέπω δύο κυρίους να κρατάνε δύο πράγματα και λέω και στους δύο να περάσουν μπροστά μου. Με ευχαρίστησαν, μπράβο. Πληρώνουν και πάω εγώ να πληρώσω και έρχεται ένας άλλος κύριος και μου κάνει παρατήρηση ότι κρατάει μόνο ένα πράγμα και θα πρέπει να τον αφήσω. Ευτυχώς, λέει, ο πρώτος κύριος που άφησα γέλασε και λέει: η κοπέλα πρέπει να πληρώσει να φύγει κάποια στιγμή. Είδες, Γεωργία
1: όμως. Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Υπάρχουν ανθρώποι.
1: Ανθρωπιά.
0: Και η Τζοάννα μας.
1: Α, μας καλημερούδια. Αγαπάει. Καλημερούδια, μας αγαπάει και εμείς σας αγαπάμε.
0: Αμήλικτος είσαι.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
0: Το Ρου Cine Art The Marina Experience έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: και χθες το πρωί και σήμερα ναι. δεν είχε μια τσιμουνταμάρα.
1: Είχε.
0: Αλλά ξαφνικά ντάλα, παιδιά, ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Και δώσε πόνο.
1: Κάποιος τα είπε αυτά, αλλά με θεωρούσατε γραφικό χθες που τα έλεγα.
0: Όχι, περίγραφικό. θεωρούσαμε.
1: Σήμερα γενικότερα έθριος ο καιρός, κάποιες αυξημένες νεφώσεις, χαμηλές ή κέραιοι ομίχλοι, αλλά τις απογευματινές ώρες αυτές οι νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Και σε περιοχές του εσωτερικού, σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζει.
0: Να το πάλι το χαλάζει. Τι γίνεται όμως, με τη σκόνη όμως, θα ήθελα να μου πεις. Γιατί έχεις και σε ένα μπούκωμα.
1: Ναι, ρε,
0: σε ένα μπούκωμα.
1: Αλλά δεν έχει σκόνη. Ρε, παιδιά, δεν, έχει, δεν γράφει εδώ σκόνη. Δηλαδή, άμα κάποιος είδε σκόνη, πείτε τη ότι έχει σκόνη, ησυχάσει.
0: Κάτσε να μπορώ να το ψάξω συγκεκριμένα, ρε, Σιπλάτο. Να είσαι κάπου συγκεκριμένα ποιότητα.
1: Έχει, έχει, έχει. Όσο λες για την ποιότητα εσύ.
0: Του αέρα,
1: εσύ,
0: ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι παρόλα αυτά. Έτσι που είπαμε, με μονωμένες καταιγίδες κτλ. Να ξέρετε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα ανέβει στους 35 βαθμούς.
0: Το δεύτερο 35. Χθες μας είπες το πρώτο 35.
1: Έρχονται τα 40 τα βλέπω. Στο εσωτερικό το 35, 27 στα παράλια και 25 στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ πέφτουμε στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και 16 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Καλοκαιράκι δεν θέλαμε. Ας το λουστούμε τώρα όλοι.
1: Βρήκες τίποτα για σκόνη.
0: Bye.
1: Bye!
0: Δεν ακούω, κάτι λες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κάτι ρωτάς.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: θυμάσαι που δώσαμε για τις ευχές μας για την Dua Lipa που παντρεύτηκε.
1: Στείλαμε και δώρο. Βεβαίως. Μια φριτέζα.
0: Ναι, αέρος. Με τον Callum Turner και σας είπα ότι θα κάνει και ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι στη Σικελία στο Παλέρμο. Και λέγαμε θα παίζουν οι καλεσμένοι, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
1: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Δεν μπορούσα να πάω, βέβαια, γιατί πήγα, προτίμησα να πάω στην Αναδίπου τη Μαρία Πορφυρίου το πάρτι.
0: Το πάρτι δεν πήγε καλά, παιδιά, όχι τη Πορφυρίου.
1: Σπορφυρίου
0: της Dua, της Lipa. Γιατί?
1: Έλειπα,
0: γιατί ξεσηκωθήκανε οι κάτοικοι ρεσί και βάλανε και πανό και γράψανε και συνθήματα σε τείχους όπως το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση και η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας. Μετά έτρεχε η Dua Lipa και μοίραζε 5.000 ως αποζημίωση σε όσους επηρεάστηκαν από τις αλλαγές. Γιατί σκέψου τώρα ότι κλείσανε δρόμους.
1: Ναι.
0: Η πλατεία, γεια σας. Γεμίσανε εκεί security. Και έρχεται το ερώτημα, ρε Σιπλάτωνα. Εντάξει, celebrities, να κάνουμε ζωάρα και γάμο 1,5 εκατομμύριο τριήμερο γαμήλιο πάρτι. Αλλά πού σταματάει τελικά η δικιά τους η ελευθερία?
1: Δεν ξέρω, να μου πάντως...
0: Η δημόσια ζωή μιας πόλης, δηλαδή πότε, μέχρι πόσο μπορεί να επηρεαστεί και να είναι ok?
1: Έχουν αυτή την φιλοσοφία, επειδή είναι άνετοι με τα χρήματα, ότι όλα εξαγοράζονται. Όχι, κυρία μου, 5.000 δεν εξαγοράζονται. Με 10 όμως.
0: Είμαι
1: οκ,
0: okay, να με μπαρκάρω 3 μέρες.
1: Να έρθεις στο Δάλι, έλα στην Καλυθέα. Θα σου δώσω, θα ενώσω και του τάσου δίπλα το σπίτι του γείτονά μου.
0: Δεν πουλιόμαστε, πρέπει να τη πεις, κυρία μου.
1: Δεν πουλιόμαστε, νοικιαζόμαστε όμως.
0: Τώρα θέλει να κάνει babysitting.
1: Ναι.
0: Dua μου, αν έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο.
1: Ναι, επίσης θα σου κάνω και σούβλα. Θα κάνουμε και τέτοια πράγματα.
0: Να δω την Dua Lipa να κάνει σούβλα μου, Ισμίλα.
1: Ναι.
0: Και θέλω τίποτε άλλο.
1: Ντάλι Λούπα θα το ονομάσουμε. Έτσι, και θα έρχεστε να λέτε από εδώ πέρασε η Dua Lipa. Από εδώ, από αυτό το δρόμο, βεβαίως. Με το μαλακό όμως, με τις τουαλέτες και τα νερά, γιατί ακόμα δεν έχουμε αποχετευτικό στο Δάλι.
0: Μα ακόμα, εντάξει? Ρε, κανονίστε, τα με τα κομίζω.
1: Τα λέω αυτά να τα ακούσουν οι αρμόδιοι.
0: Άντε,
1: αρμόδιοι.
0: Μην έρθει την Dua Lipa τώρα να κάνει και κανέναν αντίγαμο στο Δάλι, να μα τάσει από το αποχετευτικό. Κανονίστε.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by MixFM.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coos, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Koz, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us. Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
5: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως η Κίνκη Σελήνη.
0: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο Ιωάννα Λαμπροπούλου που αυτή τη στιγμή με βγάζει στον αέρα, γιατί έχω πάρα πολλά σπουδαία να σας πω. Μη γελάς. Λοιπόν, είναι 10 λεπτά μετά τις 9. Είναι 9 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στον κόκαρό μου, να ξαναπώ. Να το χαίρομαι το αγόρι μου, το παλικάρι μου. Πώς περνάνε τα χρόνια έτσι. Και εσύ να το χαίρεσαι το βαφτισιμιό σου. Και σε πάρα πολύ λίγο θα μιλήσουμε για περπατώπιτα, πορπαρτρό, τρουτρά. Αν καταφέρω να το πω σωστά, γιατί έχουμε και την κόρη τη Ιωάννα.

0: Περπατόπιτα λοιπόν ή περπατότουρτα, γιατί πλέον στη σύγχρονη αλήθεια, εποχή το έχουμε αλλάξει.
1: Αλήθεια, περπατόπιτα θα το έλεγα μια χαρά. Το περπατότουρτα έκανα πριν.
0: Όχι,
1: το σαρδάμ.
0: Πλάτωνα, ξεκίνησες, είπες την περπατόπιτα, ναι. Ωραία, και μετά είπες το επικότερο σαρδάμ που έχει ακουστεί στο Κυπριακό ραδιόφωνο μετά από το σιβράκι,
1: ναι,
0: και την αβαρχή.
1: Ναι, άστο.
0: Δα, ναι. Η περπατότουρτα, δεν ξέρω πώς το έκανες.
1: Στραμπούληξα.
0: Σκόταψα. Ναι, αλλά δεν φάνηκε ότι ήταν λάθος. Το
1: πες
0: πολύ αβίαστα.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: θα κάνεις τώρα, για πες. Τι,
0: είναι
1: αυτό...
0: ένα έθιμο αυτό, παραδοσιακό, ναι, παιδιά, που γιορτάζει τα πρώτα βήματα του παιδιού. Γι' αυτό και λέγεται περπατόπιτα ή περπατόψωμο.
1: Αυτά είναι της νέας γενιάς, έτσι. Η μαμά
0: είναι
1: μου πιστεύω
0: έθιμα.
1: Καναπιτόγυρο θα έφαγε και θα κέρασε όταν περπάτησα.
0: Η παράδοση θέλει να φτιάχνουμε παραδοσιακό γλυκό ταψιού ή κέικ, και όχι τούρτα, το οποίο φτιάχνει η μαμά όταν το μωρό κάνει τα πρώτα του βήματα. Στη δική μου περίπτωση το κάνει η θεία, η Μικαέλα, αυτή την τούρτα. Και μετά κόβεται, σταυρώνεται και μοιράζεται σε συγγενείς, φίλους και νονούς. Η περπατόπιτα τώρα τι συμβολίζει? Αυτό το γλυκό ξεκίνημα και τα στέρεα βήματα του παιδιού στη ζωή. Μπορείς να βρεις και παραδοσιακές συνταγές,
1: ναι.
0: Κάνεις πάνω πατουσάκια.
1: Ωραίο.
0: Κάνεις τέτοια. Και είναι πολύ όμορφο. Το βρίσκω πολύ όμορφο να γιορτάζεις τα πρώτα βήματα του μωρού σου σε τούν τη γη.
1: Να γιορτάσεις.
0: Εμάς τώρα εξαπόλυσε εν τέλεια. Έχεις δύο μήνες, Πλάτωνα, που κάνει εκείνα τα δύο βήματάκια που έβλεπες και εσύ.
1: Να γιορτάσεις. Γιατί η κούραση από εδώ και πέρα θα πολλαπλασιαστεί επί 10. Γι' αυτό φάει καλά περπατόπιτα. Φάει και.
0: Ναι, ήξερα ότι μπορεί να πονήσει η μέση μου.
1: Energy drinks. Να έρθει στα ίσια σου. Γιατί από εδώ και πέρα δεν θα σταματήσεις να την κυνηγάς.
0: Από τότε που έμαθε να περπατάει η κόρη μου, ξέχασα εγώ πώς κάθεσαι, Πλάτωνα.
1: Για πείτε μας τέτοια έθιμα, ρε παιδιά. Πείτε μας τέτοια έθιμα που δεν τα είχαμε παλιά, αλλά τα έχουμε τώρα. Η περπατόπιτα, ας πούμε, είναι ένα καινούριο έθιμο.
0: Είναι καινούριο, δεν είναι καινούριο, Πλάτωνα.
1: Εντάξει.
0: Απλά τώρα το μάθαμε κι εμείς, αυτή η γενιά τέλος πάντων, και το κάνουμε. Είναι ελληνικό.
1: Η μισή τούρτα όταν κλείνει 6 μήνες το μωρό. Καινούριο γι' αυτό.
0: Ναι, τούτο είναι καινούριο.
1: Καινούριο γι' αυτό.
0: Ναι, πείτε μας birthday.
1: Έτσι, καινούργια πράγματα που δεν τα είχαμε τα πιο παλιά χρόνια, αλλά τα έχουμε τώρα.
0: Και περπατόπιτα, άμα φτιάξατε εσείς,
1: ναι,
0: άμα τώρα σας ήρθε η ιδέα και λέτε, α, θα φτιάξω κι εγώ στα παιδάκια μου.
1: Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στο Viber 99 31 0031.
0: Περίμενε, σαν τα δούλεψα λίγο. Ανοίγω, μισθέμα.

0: Να είναι καλά η κουμέρα μου που σε αντίθεση με εσένα, Πλάτωνα, που είσαι παντελώς άσχετος,
1: ναι,
0: λέει ότι όχι απλά είναι παλιό έθιμο, αλλά λέγανε ότι την περπατόπιτα την κάνεις για να μην πέφτει το μωρό τώρα που ξεκίνησα τα πρώτα του βήματα. Έτσι λέει το έθιμο.
1: Ότι με παίρνει και να έκανε παιδιά να με κράξει.
0: Έκανε φάουλ όμως.
1: Και ναι, έχω, έχω τη μία που με κράζει, έχω και την άλλη που με κράζει.
0: Ναι, αλλά σε κράζουμε παρέα. Τώρα πώς την πάτησε έτσι και πήρε εσένα να σε κράξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, έτσι για τέτοια έθιμα λέμε ρε παιδιά. Για έθιμα που μπορεί να μην τα είχαμε παλιότερα ή να τα είχαμε παλιότερα και να τα ξαναφέραμε στο προσκήνιο. Λέει η Ανδριάννα, εγώ γενικά γιορτάζω όλα τα milestones των μωρών μου και με λένε υπερβολική, αλλά η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην χαίρεσαι τα μικρά πράγματα.
0: Πόσο δίκιο έχει, Ανδριάννα, και κάθε μαμά, κάθε μπαμπάς αποφασίζουν ήδη πως θα γιορτάζουν το παιδί του. Η νεοφύτα μας λέει καλημέρα αγάπες. Τα πρώτα βήματα συνήθως οι νονοί αγοράζουν τα πρώτα παπουτσάκια. Κουνή νονοί για το μωρό. Να είναι λέει και από τα καλά τα ακριβά. Νεοφύτα, και αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση. Για το ένα κούτσικο πραγματάκι τόσο για να είναι ορθοπαιδικό, να παίρνει αέρα, να είναι ευάερο, ευήλιο.
1: Και στο τέλος
0: τέτοιο.
1: Το παιδάκι να μην το φορέσει.
0: Είναι πανάκριβο. Κοίτα, το φοράει, αλλά για πόσο.
1: Ναι.
0: Αφού μεγαλώνουν.
1: Όχι για το δικό μου το παιδάκι, λέω.
0: Καλά, το δικό σου τα νεύρα μου πίνετε, αλλάξε τα παπούτσια, γιατί άντε.
1: Πολλά φιλιά να στείλω και αγάπη στη γιαγιά Σούλα, η οποία στέλνει για τις γιαγιάδες που θα γίνουν τέταρτη φορά. Γιαγιά, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κερνούμε. Έρχεται η Μυρτώ με το καλό την Παρασκευή. Το ξέρω, γιαγιά Σούλα, με το καλό να έρθει το κορίτσι μας, αυτή στην παρέα μας.
0: Πρέπει να κεράσει η γιαγιά τώρα. Τι,
1: την Παρασκευή. Λοιπόν, γιαγιά Σούλα, να ξέρεις την Παρασκευή τώρα, μιας που το ανέφερες, να πούμε, να θυμίσουμε για εσάς που μπορεί να μην το ακούσατε. Έχει και ο αγαπημένος μας που βγήκε και τηλεφωνική εδώ και συζητήσαμε, ο Γιάννης Σερβετάς, στην παράσταση Βαλίτσα και Παύλα στο αμφιθέατρο Πασιδί. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Κερδίσατε και προσκλήσεις από εδώ, ακροατές μας.
0: Εμείς ανυπομονούμε, γιατί δεν είναι απλά ένα stand-up.
1: Ναι. Είναι μια ιστορία ολόκληρη που θα περάσουμε καταπληκτικά. Αμφιθέατρο Πασιδί αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com.

0: θέλω να απολογηθώ εκ των προτέρων για όλα τα λογοπαίγνια που θα ακολουθήσουν. Από σένα, λέω,
1: όχι,
0: Πλάτωνα.
1: Δεν θα κάνω τίποτα. Κάνω λογοπαίγνιο.
0: Θα μιλήσουμε για τυρί. Θα πει σίγουρα τυρί όρους και προϋποθέσεις. Θα πει σίγουρα. Το σκέφτηκες όμως.
1: Όχι, όχι, δεν είπα τίποτα.
0: Εντάξει, εντάξει. Και σου έχω τώρα ένα τυρί, Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Το οποίο προτιμούν οι Γάλλοι.
1: Γαλοτήρι.
0: Το τρώνε οι Γάλλοι. Είδατε. Ευτυχώς που απολογήθηκε εκ των προτέρων. Και κάνει, λέει, θράψεις στις διατροφές. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη στον κόσμο των τυριών. Είδες. Παρατηρεί. Το κάνουν κοϊλότε.
1: Τι
0: και
1: το κάνουν.
0: Το λέω σωστά.
1: Κοϊλάτε.
0: Κάνουν κοϊλότε.
1: Αυτό είναι καφές, δεν ξέρω να το κοϊλάτε.
0: Όχι, παιδί μου, δεν είναι λάτε, είναι λότε.
1: Καϊλότε.
0: Καν κοϊλότε.
1: Καν κοϊλότε.
0: 2L, 2T. Είναι ένα ιδιαίτερο τυρί από την περιοχή Φρανς Κοντέ της Ανατολικής Γαλλίας. Και παρασκευάζεται, λέει, από αποβουτυρωμένο αγελαδινό γάλα. Α, έχει πολύ χαμηλά λιπαρά σε σχέση με τα περισσότερα τυριά. Και η υφή του είναι μαλακή και σχεδόν κρεμώδης.
1: Αυτό είναι σαν κρέμα, ναι. Το ψάξα δώρο και το βρήκα.
0: Πώς λέγεται, βρήκαμε. Καν κοϊλότε.
1: Καν κοϊλότε.
0: Το λέμε ιταλικά, είναι ένα γαλλικό.
1: Επειδή έχει 2 λάμδα, 2L, νομίζω είναι κοϊότε. Καν κοϊότε.
0: Κον κοϊότε.
1: Μπιπ, μπιπ, το κοϊότε δεν ήταν αυτό.
0: Ναι. Πάντως να το δοκιμάσουμε.
1: Ναι, αυτό ρε Σιάννα μου, εγώ με το που το βλέπω τώρα, ας πούμε, έτσι.
0: Φαίνεται
1: ξέρω
0: νόστιμο, ρε.
1: Ότι έχω λερωθεί ήδη.
0: Γιατί θα... και αυτό.
1: Είναι σαν κρέμα. Θα το βάζω πάνω στο ψωμί και θα πέφτει όλο κάτω.
0: Και
1: το κοϊότε.
0: Είναι εντωμεταξύ σχετικά γνωστό εκτός Γαλλίας. Το προτιμούν οι Γάλλοι, αλλά εμείς, ας πούμε, εδώ πρώτη φορά το ακούμε και είμαστε λάτρεις των τυριών.
1: Το βρίσκουμε.
0: Τώρα
1: στην
0: μετά
1: Κύπρο.
0: Από εμάς νομίζω ότι θα γίνει ανάρπαστο.
1: Ναι, και λέει ότι βοηθάει πολύ στο αδυνάτισμα.
0: Ναι, και περιέχει πολύ πρωτεΐνη και μπορεί να βοηθήσει και στο αίσθημα κορεσμού.
1: Ποιο ο Κυριάκος τώρα, Κυριάκος. Κανκουαλότ, γι' αυτό λέτε.
0: Όχι. Κανκουαλότ.
1: Κονκογιώτε, σου είπαμε, λέγεται.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Το κανκουαλότ πρέπει να είναι κάτι άλλο.
0: Να σε καλά, Παμπίνο μου.
1: Να το πάμε λάθος εμείς. Εντάξει, λοιπόν, ναι.
0: Και λέει και ο Κωνσταντίνας, παρότι δεν το είπε ο Πλάτωνας, εγώ έχω απορία. Τι ρι.
1: Τι ρι.
0: Τα πάντα ρι, Κωνσταντίνα μου.
1: Τι ρι το λόγο του. Mornings made better. The Mix FM Breakfast Show. Ιωάννα Λαμπροπούλου, Πλάτων Μουρατίδης. I love these guys. Only on Mix FM.

0: Turn it up. You're on Mix FM. Mix
1: FM. New music files. New. Now. Next.
0: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
2: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Can you please wake up?
1: This is the Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Κλάδωνα μου, ήταν μια λουκανικόπιτα, μια ελιόπιτα, μια χαλουμωτή και μια σπανακόπιτα και ήταν μες στο δρόμο και σταματήσαν τους για άλκο τεστ. Και οδηγούσε. Ποια?
1: Δεν ξέρω, αλλά θα ήθελα τώρα μια από
0: αυτές. Η χαλουμωτή, οι άλλες ήταν πίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Γαλάτια που μου το έστειλε.
1: Στο στείλε ακροάτρια.
0: Ναι, ναι, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Πώς είπες την ακροάτρια μας?
0: Η Γαλάτια.
1: Γαλάτια, θα σε βρω και θα σε κάνω blog και report.
0: Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο και δίνουμε και το μήνυμα. Γιατί? Παιδιά, ναι. Όταν πίνουμε δεν οδηγούμε, μιλάμε τα αυτονόητα.
1: Μπράβο.
0: Αφήνουμε και το... τη φίλη μας τη χαλουμωτίνα.
1: Πέρασε
0: οδηγήση.
1: Το κοινωνικό μήνυμα για να ξεχάσω εγώ τον πόνο από το ανέκδοτό σου.
0: Οδηγείτε υπεύθυνα, παιδιά. Και μια χαλουμωτίνα τώρα έτσι βραστή, βραστή είναι τώρα.
1: Να βάλω και ένα κράνος τώρα, γιατί έτσι πώς τα πετάς. Να

0: Έχω πίστη σε μας, Πλάτωνα. Μπορούμε να κλείσουμε γρήγορα. Μαράκι, Πορφυράκι, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12.
1: Mm-hmm. Και εμείς ακούμε πολλές νέες λέξεις τον τελευταίο καιρό και είναι καλό να ενημερωνόμαστε. Η ψηφιακή συμπερίληψη, για παράδειγμα, σημαίνει να μην μένει κανείς πίσω σε έναν κόσμο που μεταμορφώνεται συνεχώς και εξελίσσεται ψηφιακά. Δες πώς η ΣΥΤΑ στηρίζει αυτή την προσπάθεια στο sita.com.cy με τρεις πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης.
0: Το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ και το Bean Bar μας το υποδέχεται με ακόμα περισσότερα vibes χαράς, δροσερές εκπλήξεις και χρώμα, με ολοκένουργιους φανταστικούς και άκρος καλοκαιρινούς limited edition χυμούς.
1: Αποχαιρετούμε και την Shell με τα καύσιμα τελευταίας γενιάς και εμείς θα τα πούμε αύριο με Μαράκι, Πορφυράκι. Συνεχίζετε και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα. Και

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία.

0: πώληση εισιτηρίων μέσω Sold Out Tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
1: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!

καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Πότε μπήκε ο Ιούνιος, πότε φάγαμε το πρώτο δεκαήμερο. Και είμαστε έτσι στην καρδιά, όχι καρδιά του καλοκαιριού, αλλά είμαστε καλά καλοκαιρινή. Αρκετή ζεστή έχουμε, αρκετό ήλιο έχουμε, αρκετά μύρισε το καλοκαίρι, φορέσαμε και τα κοντά μας όλοι. Νομίζω θα ξεκινήσουμε να βάζουμε και κλιματιστικό. Δεν ξέρω αν αργήσαμε εμείς στο δικό μου σπιτικό, αλλά δεν το ανάψαμε ακόμα. Δεν ξέρω εσάς τι γίνεται στο σπίτι σας, αλλά είναι αυτό που διχάζεται η άποψη για το κλιματιστικό αυτές τις μέρες. Είμαστε εδώ ζωντανισμένοι, θα είμαστε μέχρι τις 12 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος.

καιράκι λοιπόν και άρχισαν οι καλοκαιρινές διακοπές και θα πάμε τώρα λίγο στην Ιταλία, η οποία προσπαθεί με όποιο τρόπο έχει, όποιο μέσο έχει, να διώξει τον πολύ τουρισμό από την πόλη και γενικότερα τη χώρα, γιατί ξέρουμε πως είναι νούμερο ένα προορισμός, ειδικά το καλοκαίρι, η Ιταλία και όλες οι όμορφες αυτές περιοχές. Ένα ζευγάρι τώρα Αμερικανών πλήρωσε 44 ευρώ για δύο παγωτά στη Ρώμη και αυτό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση που έκανε η ίδια η κοπέλα που πλήρωσε στα social media. Συγκεκριμένα το παγωτατζίδικο αυτό είναι λίγα μέτρα από την Πιάτσα Ναβόνα, πολύ έτσι κεντρικό σημείο με αξιοθέατα κτλ. Και αυτή νόμιζε ότι πλήρωσε 14 ευρώ και τελικά βλέπει τη συναλλαγή που έκανε και ήταν 44 ευρώ για δύο παγωτά από τρία σκούπ το καθένα. Μου θυμίζει λίγο τώρα περιπτώσεις που έχουμε δει άπειρες φορές που είναι το νερό 50 cent και το water είναι 1 ευρώ. Κάτι τέτοια συμβαίνουν γενικά σε αρκετές περιοχές. Έτσι το λέω σαν σπόντα και μπηχτή. Αν ακούτε εκεί έξω, πλέον υπάρχουν τα social media που μπορεί να γίνει γνωστό το οποιοδήποτε ανάλογο περιστατικό. Γι' αυτό εγώ λέω να προσέχουμε. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Zara Larsson. Midnight Sun. Hugo featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks. New music files on Mix FM. Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου. Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι...

απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

Και μία που αναφερθήκαμε στη Ρώμη, τώρα ξέρετε πού να μην πάτε για παγωτό, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας λέμε ακριβώς αυτά που σας συμφέρουν και σας συμφέρει τώρα να ταξιδέψετε στην όμορφη Ιταλία, γιατί πλέον η Aegean ταξιδεύει απευθείας στην Ρώμη, σε αυτή την υπέροχη πόλη που μπορείς να απολαύσεις ένα τέλειο πιάτο πάστα, ένα εσπρέσο στην πιάτσα Ναβόνα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean έως και 5 φορές την εβδομάδα από Λάρνακα. Μόλις σε 3,5 ώρες θα βρίσκεσαι σε αυτή την ιστορική πόλη. Μπες στην aegeanair.com και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούλ.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα.

0: Σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
1: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Ολάντονι, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Αυτή είναι η Taylor Swift με το Opalite και με αυτό το κομμάτι. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, 11 λεπτά μετά τις 11, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τα δικά σας μηνύματα να έρχονται στο 3131 ή στο 99-31-0-0-31 στο Viper. Μαζί μας έχουμε και τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος με το επαιτειακό ποτήρι με κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη του Coffee Berry, ενώ την εκπομπή στηρίζει το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

Έχουμε πάρτι και σας περιμένουμε όλους, γιατί την Κυριακή το Flashback πάει στην πλατεία 14 Ιουνίου, στην πλατεία Αποστόλου Λουκά στην Αραδή, που θα γίνει χαμός. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτό το πάρτι και πέρσι είχε γίνει, δηλαδή ήταν το event της χρονιάς για την Αραδή, που και όχι μόνο. Οπότε επιστρέφουμε ξανά φέτος με τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και 0s, τα οποία ζωντανεύουν σε αυτό το ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο με χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Θα περάσουμε φανταστικά. Στις 7.30 αρχίζει το πάρτι στην πλατεία Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 24 81 10 50.

0: ένα πράγμα δεν γνωρίζετε για μένα είναι ότι λατρεύω το πρωινό και λατρεύω το πρωινό όπως το φτιάχνω εγώ. Μπορεί να είναι απλό, να μην ξέρω να κάνω πολλά πράγματα, αλλά σκέφτομαι πάντα καλό ψωμί, καφέ και φλόρα εννοείται που είναι πάντα στο σπίτι μου, γιατί αν δεν το ήξερες, τα Flora Original Light και Battery είναι 100% φυτικά και χωρίς φινικέλαιο.
1: Μια χορηγία της Flora. Απαλό στην υφή, πλούσιο στη γεύση. 100% φυτικό, κατάλληλο για επάλυψη και κάθε μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση. Flora. Γεύσεις που μένουν.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
3: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως η Κίνγκη Σελήνη.
2: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
4: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by XFM.
4: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα σας αποχαιρετήσω γιατί έφτασε αυτή η στιγμή. Όμως εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ενώ στην παρέα μας είχαμε τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος, και την εκπομπή που στηρίζει το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά. Rough Riders.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangeray, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

ορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Είναι Τρίτη, 9 του μήνα. Και το ξέρω πως οι Τρίτες είναι δύσκολη τέλος πάντων μέρα μέσα στην εβδομάδα. Αλλά εδώ είμαστε εμείς για τις επόμενες δύο ώρες να ακούσουμε την καλύτερη ξένη μουσική, να φτιάξουμε τη διάθεση, να μου στείλετε τις αφιερώσεις σας στο Viber στο 99310031 και να σκεφτόμαστε εννοείται μόνο θετικά. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας. Την παρέα μας εννοείται είναι το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες του νησιού.

Σας έχω πάρα μα πάρα πολύ καλά νέα σε ό,τι έχει να κάνει με το νησί μας, σε ό,τι έχει να κάνει με τις θάλασσές μας. Γιατί από ό,τι φαίνεται η Κύπρος έχει τα πιο καθαρά θαλάσσια νερά στην Ευρώπη. Κατατάσσεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Το εντυπωσιακό 99,2% των παράκτιων σημείων του νησιού αξιολογήθηκε ως εξαιρετικής ποιότητας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Εννοείται πως το να έχουμε την κορυφαία θέση κάθε χρόνο, αυτό οφείλεται στους τακτικούς ελέγχους και στους αυστηρούς κρατικούς ελέγχους που γίνονται συχνά. Οπότε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όσους κάνουν τόσο καλά τη δουλειά τους, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο που φροντίζει τα νερά και οι θάλασσές μας να παραμένουν καθαρές. Και το άλλο που ήθελα να πω εγώ είναι ότι αυτό θα αυξήσει πάρα πολύ τον τουρισμό μας, κάτι που το χρειαζόμαστε φέτος. Και θέλω να πω ότι νιώθω αρκετά περήφανη που ζω σε μια χώρα και σε ένα νησί όπως είναι η Κύπρος μας, που έχει τόσο πεντακάθαρα νερά. New music files. New now.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
4: Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
5: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Είμαστε λίγο πριν τη μία και αυτό σημαίνει ότι μπήκαμε όλοι τώρα μέσα στο Foodie App για να δούμε τι θα παραγγείλουμε. Καταλήξαμε ότι θα πάρουμε κάτι από ψησταριά, από ό,τι φαίνεται. Και τώρα έφτασε η στιγμή όπου τσακωνόμαστε για ακόμα μια μέρα, για ακόμα μια φορά, για το ποιανού το λογαριασμό θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε την παραγγελία. Γιατί να σας θυμίσω ότι με κάθε παραγγελία στο Foodie, όπου πληρώνετε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα ολοκένουργιο Skoda Kamiq από τη Unicars. Οπότε καταλαβαίνετε τι χαμός γίνεται εδώ. Είμαστε 10 άτομα που θέλουμε να παραγγείλουμε, θέλουμε όλοι να παραγγείλουμε από το κινητό του άλλου και στο τέλος νομίζω θα παραγγείλουμε ξεχωριστά γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε περισσότερες συμμετοχές έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε αυτό το ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Οπότε είπα να σας κάνω ένα μικρό reminder έτσι λίγο πριν μπείτε να κάνετε και εσείς την παραγγελία σας μέσα από το Foodie App.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3, παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός, Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, DJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
6: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
5: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF.

Louder than all of us. Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε!

Golden και Hantrix για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Φούτη φυσικά. Και θέλω να μου πει κάποιος από εσάς αν γνωρίζει τι σημαίνει κάθε φορά που κολυμπάμε λίγο μέσα στην πισίνα, γιατί κοκκινίζουν τα μάτια μας. Εγώ διάβασα πριν λίγο, αλλά θέλω να μου πείτε κι εσείς αν γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό και αν γνωρίζετε να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 99310031. Σας δίνω ένα hint, όχι, δεν είναι το χλώριο από την πισίνα. Είναι και κάτι άλλο μαζί που ίσως να σας κάνει να ιδιάσετε, οπότε θα περιμένω να δω τι θα μου στείλετε.

0: what life has got to give. Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Το ξέρω ότι θα σας χαλάσω τη διάθεση με αυτό που θα σας πω και ίσως να σας κάνω να ιδιάσετε, γιατί θα σας πω για ποιο λόγο κοκκινίζουν τα μάτια μας κάθε φορά που κολυμπάμε σε πισίνα. Και όχι, δεν ευθύνεται μόνο το χλώριο όπως νόμιζα εγώ. Θέλω να σας πω ότι όταν υπάρχει μέσα στην πισίνα, όταν υπάρχουν ούρα και υδρότας συνδυαστικά με το χλώριο, τότε αυτό προκαλεί ένα έντονο ερέθισμα στα μάτια και τα κάνει να κοκκινίζουν. Οπότε να ξέρετε ότι δεν ευθύνεται μόνο η χλωρίνη, αλλά ίσως να ευθύνονται και άλλα πράγματα που ίσως να κολυμπάνε και να επιπλέουν μέσα στην πισίνα. Και είπα να σας το πω έτσι απλά για να το ξέρετε, και καλύτερα από ό,τι ξέρω και από ό,τι διαβάζω να αποφεύγουμε τις πισίνες τις απογευματινές ώρες. Καλύτερα να μπαίνουμε το πρωί που είναι όλα πιο καθαρά σε ένα ξενοδοχείο. Τουλάχιστον εμένα έτσι μου έλεγαν. Θέλω να μου πείτε κι εσείς αν έχετε οποιοδήποτε tip σε ό,τι έχει να κάνει με την πισίνα και το κολύμπι εκεί. Πάντως, αν ισχύουν αυτά που διαβάζω από την έρευνα, καλύτερα να κολυμπάμε στις θάλασσες που είναι και οι πιο καθαρές εδώ στην Κύπρο και εδώ στο νησί μας.

Εννοείται ότι ξέρετε ότι πάντα θέλω να σας θυμίζω για τους πιο τέλειους διαγωνισμούς και αυτός ο συγκεκριμένος είναι έτσι ο λίγο πιο αγαπημένος μου συγκριτικά με τους υπόλοιπους, γιατί μπορείτε να διεκδικήσετε ένα home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου σας συνολικής αξίας έως 2.500 ευρώ ανανικητή. Το τονίζω, αυτό είναι μεγάλο το ποσό. Οπότε αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να δηλώσετε συμμετοχή στο vivechrome.gr. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι 30 του μήνα, οπότε καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους. New music files. New now.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
5: Παρέα με τους Papillon Band.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
8: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
0: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
0: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Αν είστε κι εσείς στις ίδιες φάσεις μαζί μου που θέλετε να ταξιδέψετε κάπου, αλλά θέλετε οπωσδήποτε η πτήση να είναι απευθείας, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθείτε περισσότερο από όσο πρέπει, να σας πω ότι η Aegean κάθε φορά μας ακούει για όλα αυτά που ζητάμε και για όλα αυτά που θέλουμε και τα κάνει πράξη, γιατί πλέον μπορείτε να βρείτε απευθείας πτήσεις για Ηράκλειο και Ρόδο από Λάρνακα, 2 φορές την εβδομάδα για Ρόδο, 2 φορές την εβδομάδα για Ηράκλειο, και μπορείτε πολύ εύκολα να μπείτε στο aegean.com και να κάνετε την κράτησή σας για το επόμενό σας ταξίδι.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής, οπότε σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης, να κάνετε πράγματα έτσι που θέλετε, έστω και αν είναι καθημερινή, γιατί το ξέρω ότι είναι μια δύσκολη και απαιτητική μέρα η Τρίτη μέσα στην εβδομάδα, αλλά ακούγοντας πάντα την καλύτερη μουσική φτιάχνει η διάθεσή μας. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στον Mix FM, γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4, όπου θα σας ξεσηκώσει ακόμη περισσότερο. Αυτά λοιπόν από εμένα, τα ξαναλέμε αύριο. Από τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα update.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το Ρου Cineart, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
2: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από

απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tanqueray, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

ξέραμε ότι καταλάβατε. Αλλά οι πλανήτες μπήκανε σε ευθεία τροχιά. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Από σήμερα νιώθω ότι άλλαξαν τα πράγματα. Το νιώθετε κι εσείς, μόνο εγώ. Κι εσείς κι εγώ. Στο 3131 πείτε μου πώς νιώθετε σήμερα. How deep is your love? Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Μαζί μας και ο Calvin Harris. Μαζί μας και ο Harry Styles. Ταιριάζουν. Και Chris Brown, έρχονται πάρα πολύ. Στο 3131 τα μηνύματά σας. Hit Parade έχει ξεκινήσει.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό. Cyprus's hottest countdown in a minute.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3, παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Aya Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Loud Music Festival. 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage. Live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντις, Ντίνος και Πάφη. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

Πλέον και απευθείας πτήσεις. Ήρθε η ώρα για να κάνεις ένα ωραίο ταξιδάκι στη Ρώμη, ας πούμε. Θα πιεις ένα ωραίο απεριτίβο ή να πας σε ένα μουσείο ή να δοκιμάσεις μια ωραία πάστα ή ακόμα καλύτερα ένα εσπρέσο. Όλα αυτά ξέρω ότι έτσι μπήσατε. Σίγουρα. Με τις απευθείας πτήσεις της Aegean έως 5 φορές την εβδομάδα από Λάρνακα. Είναι μόλις 3,5 ώρες μακριά αυτός ο υπέροχος εσπρέσο. Για να βρίσκεστε στην πιο ωραία πόλη, την πιο ιστορική πόλη, θα μπεις λοιπόν στο aegeanair.com και θα κλείσεις το επόμενο σου ταξίδι. Μπαγκαράγκαρα. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 3. Μαζί μέχρι και τις 4. Έχω πολλά χιτάκια ακόμα.

έτσι και σήμερα είναι μαζί μας και η Epic που σου δίνει τα πάντα, σου τα δίνει όλα σε ένα. Συγκεκριμένα, μπορείς, κάτσε περιμένε, ωραία το έχω. Συγκεκριμένα σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι σου, σου δίνει Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, απεριοριστό πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένος συνέχεια, πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια και δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις. Είναι το Epic One και είναι έρωτας.

σε περίπτωση που θέλεις κάτι τώρα να φας, δεν τα καταφέρω να μιλήσω σήμερα, σε περίπτωση που θέλεις κάτι να φας, έτσι κάτι γευστικό, κάτι τραγανό, κάτι 100% κοτόπουλο, αληθινό και προσεκτικά επιλεγμένο, τότε θα φας και KFC που μαγειρεύεται ολόφρεσκα καθημερινά, για να είναι η κάθε μερίδα να διατηρείται στη γεύση και την ποιότητά της. Η αυθεντικότητα ξεκινά πάντα από την πρώτη ύλη, και πάμε να ακούσουμε Alex Warren, Fever Dreams.

0: Music Files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
5: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
6: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
7: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Δεν έβαλα τυχαία το Mr. Know-It-All από Teddy Swims, γιατί ναι, αυτός που τα ξέρει όλα είναι το Scrooge. Το Scrooge Plus συγκεκριμένα, αλλάζει το online shopping στην Κύπρο με το Scrooge Plus, γιατί ξεκλειδώνεις πλέον δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές σου, είτε επιλέγεις παραλαβή από Scrooge Point, είτε παράδοση στο χώρο σου, μπαίνεις στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και μαθαίνεις περισσότερα για το Scrooge Plus. Οι μεταφορές, τα μεταφορικά πλέον είναι παρελθόν. Θα βλέπεις κάτι, το βλέπω, το θέλω, το παίρνω. Αυτό είναι το Μουαλολιτά. Αχ, αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στην καθηγήτρια των γαλλικών μου, γιατί στο μάθημα των γαλλικών μας έκανε αυτό το μάθημα, μας εξήγησε όλα τα lyrics.

δεν θα θέλατε τώρα να ήσασταν έτσι με το μαγιουδάκι σας, με ένα φίλο ή μία φίλη σας, να κάθεστε πάνω σε μία ξαπλώστρα ή μία τεράστια πισίνα, να απολαμβάνετε late lunch, να πίνετε το ποτάκι σας, να κάνετε ηλιοθεραπεία, να ακούτε τις χαλαρή μουσική. Όλα αυτά που θέλεις μπορείς να τα έχεις στο Άγια Summer Club, ο απόλυτος adults only προορισμός. Adults only, επαναλαμβάνω. Είναι ο προορισμός ο οποίος το χρειάζεσαι περισσότερο από όσο νομίζεις. Στην Αγία Νάπα θα έχεις ένα day pass και θα έχεις και φαγητό αλλά και ποτό για δύο άτομα. Αν μπεις στο Instagram account Mix FM και να δεις το post του διαγωνισμού, να κάνεις follow Άγια Resort Cyprus και follow Mix FM Cyprus, κάνεις tag στα comments ένα φίλο σου που θες να πας μαζί του στην πισίνα. Αν δεν έχεις φίλους δεν πειράζει, κάνουμε με ένα tag, θα έρθω. Και τρως και πίνεις για δύο άτομα σε αυτό το υπέροχο σκηνικό. Αν δεν έχεις πάει ποτέ, δεν χρειάζεται να σου πω περισσότερα. Σ' αφήνω με τα δάκρυα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Καλό υπόλοιπο σας εύχομαι. Και στις 5 έρχεται η Έλενα με τον Άρια Drive Time Show, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Αύριο στις 2 πάλι εδώ θα είμαι να κάνουμε παρέα. Adios amigos.

number three.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tanqueray, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
5: Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
7: Παρέα με το Shopping Bank.
6: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
1: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως γίνει σελήνη.
0: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
2: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με το που μπει ο Ιούνιος, αλλά με πλυντήριο.
3: Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμπουλιά.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
4: You want more?
2: Πλυντήριο Summer Kickstart.
5: No time to rest.
2: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
6: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
8: Παρέα με τους Fabian Bands.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
9: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Turn the lights off και κάπως έτσι ξεκινάει το Drive Time Show. Καλώς ορίσατε, παιδιά, στον Mix FM. Έλενα Ολυμπίου στο μικρόφωνο, καθημερινά μαζί σας με Άρη Κυπριανού. Σήμερα μονάχους, εδώ σε αυτή την όμορφη παρέα που έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια. Και παιδιά, σήμερα ήρθα στην εκπομπή με πάρα πολύ σοβαρές σκέψεις, γιατί θέλω να αναλύσουμε έτσι πολύ μεγάλα ερωτήματα αυτής της ζωής. Σκεφτόμαστε πολλές φορές γιατί είμαστε εδώ, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξης, αλλά υπάρχει, παιδιά, το μεγαλύτερο μυστήριο απ' όλα, το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί πάρα πολλές φορές, αλλά είμαι εγώ εδώ για να το σκεφτούμε. Το μεγαλύτερο μυστήριο, παιδιά, είναι το πώς ακριβώς διπλώνει αυτό το σκίαστρο του αυτοκινήτου. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, αυτό το στρογγυλό πράγμα το οποίο γνωρίζετε και εσείς και βάζετε για να καλύψει το αυτοκίνητό σας από τον ήλιο. Γιατί όταν το αγοράσεις, ένα τσουκ κάνεις και ανοίγεις σε μισό δευτερόλεπτο. Βέβαια, όταν έρθει αυτή η στιγμή που πρέπει να το κλείσεις, ξαφνικά χρειάζεσαι, δεν ξέρω κι εγώ, πτυχίο φυσικής, κάποια αντίληψη χειρουργού, κάποιον ο οποίος έχει κάνει πολλά χρόνια διαλογισμό. Και ναι, σήμερα έκανα μεγάλη, δηλαδή είχα πολύ μεγάλη συζήτηση με τον εαυτό μου κυρίως, γιατί όταν προσπαθείς να το κλείσεις αυτό το πράγμα, σταματάς να ασχολείσαι με το σκίαστρο και αρχίζεις και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, τι δεν καταλαβαίνω για τον εαυτό μου. Και θέλω κάποιος στο Viber 99310031 να με βοηθήσει, παιδιά. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος? Είναι, ρε παιδί μου, τόσο απλό όσο φαίνεται? Εγώ απλά δεν τα καταφέρνω? Ή είναι και άλλοι σαν εμένα οι οποίοι το παίρνουν στα χέρια και λένε ναι, μπορώ, το έχω, αλλά στο τέλος καταλήγουν είτε να το πετάνε στο πίσω κάθισμα, είτε να θυμώνουν, ή ακόμη χειρότερα να επιλέγουν να μην βάλουν σκίαστρο στο αυτοκίνητό τους. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρελό μονόλογο της Έλενας Ολυμπίου, ξεκινάει το Drive Time Show. Τρίτη σήμερα, είπαμε, 9 Ιουνίου. Περιμένω, παιδιά, τα μηνύματά σας στο Viber 99310031.

Bruno Mars με το I Just Might και πάμε να δούμε λίγα τοπικά θέματα. Διαβάζω εδώ ότι υπήρξε μια νέα διαδικτυακή απάτη στη Λεμεσό για έναν κύριο ο οποίος πήγε να αγοράσει αυτοκίνητο από εταιρεία και το απέσπασαν 90.000 ευρώ. Να πούμε ότι αυτό έγινε μέσω κάποιες διαδικτυακής εφαρμογής. Δεν ξέρω πια ρε παιδιά τι γίνεται με όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνεις τι είναι scam, τι είναι AI, τι δεν είναι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να είμαστε συνεχώς καχύποπτοι για οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε και δεν ξέρω τώρα αυτό πώς λύνεται. Να πω απλά προσοχή και προσοχή. Τώρα για την επαρχία της Λάρνακας διάβασα ότι αύριο θα υπάρξει διακοπή νερού από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι σε μέρος του δημοτικού διαμερίσματος Πάνω Λευκάρων λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ίδρευσης. Ενώ επειδή είπαμε ίδρευση και έχει να κάνει και με τον καιρό, να σας πω παιδιά ότι ο Ιούνιος δεν μπήκε με πολύ καλές προθέσεις. Δεν θέλει να καλοκαιριάσει. Σου λέει, κάτσε, θα έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, θα έρθουν τα σαραντάρια. Οπότε για αρχές του Ιούνι εμείς θα επιφυλάξουμε ένα έτσι λίγο πιο φθινοπορεινό σκηνικό με καταιγίδες και βροχές. Γενικότερα η θερμοκρασία, παιδιά, θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα υπόλοιπα παράλια και 15 στα υψηλότερα ορεινά για απόψε. Αλλά να ξέρετε ότι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ενώ ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες τόσο στα ορεινά αλλά και στο εσωτερικό. Οπότε, ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το πρωί του Σαββάτου και σιγά σιγά έτσι επιστροφή. Δεν ξέρω, να πω να πάρουμε μια κουβερτούλα και ένα καφεδάκι ζεστό. Τι να πω πια και με τον καιρό.

Running. Let's get it started, Black Eyed Peas. Ένα κομμάτι το οποίο, παιδιά, κλείνει 22 χρονών φέτος το 2026. Και να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, πολλοί κόσμος λέει ότι ήταν το τραγούδι που έκανε διάσημους τους Black Eyed Peas, αλλά εγώ νομίζω ότι πιο πολύ είχα κολλήσει με το I Got a Feeling. Δεν ξέρω για σας ποιο κομμάτι, αν σας πούνε Black Eyed Peas, ποιο κομμάτι θα πείτε πρώτο. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι μετά που βγήκε και κέρδισε κιόλας ένα Grammy, χρησιμοποιήθηκε, λέει, σε πάρα πολλές αθλητικές διοργανώσεις, τηλεοπτικές εκπομπές για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν το ρεφρέν σε πάρα πολλά μεγάλα, έτσι, events, λόγω και του πόσο ανεβαστικό είναι. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στο Question Impossible της μέρας, το οποίο χαρίζει ένα ωραιότατο μασάζ από τα Quick Spa. Είναι πάλι εύκολο. Τώρα ευτυχώς δεν έχω τον Άρη εδώ που θα μου βρει την απάντηση από το πρώτο λεπτό. Οπότε η στιγμή είναι δικιά σας να σκεφτείτε, γιατί όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε κάνει διακοπές και κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε ξεχάσει κάτι πίσω. Σύμφωνα με έρευνα, λοιπόν, παιδιά, το 29% των ανθρώπων ξέχασαν κατά λάθος αυτό το πράγμα στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Φύγανε, φτάσανε στο σπίτι τους και είπαν «Οπ, αχ, ξέχασα». Άφησα πίσω αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό που 29% των ανθρώπων έχει ξεχάσει κατά λάθος στις διακοπές του? Μηνύματα Viber 99310031 για να είμαστε σας από το Quick Spa.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνο τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Dracula, Tame Impala and Jenny εδώ στο Mix FM Drive Time Show και έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις για το Question Impossible, οφείλω να ομολογήσω, αλλά έχουν έρθει πολύ λίγες σωστές απαντήσεις. Σήμερα ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που 29% των ανθρώπων έχουν κατά λάθος αφήσει πίσω τους μετά από διακοπές. Κάτσε να κυρώσω τις απαντήσεις που έχουν έρθει έτσι με τη μεγαλύτερη... που έχουν την πλειοψηφία. Κάτσε να δω, μισό λεπτό. Ο Γιάννης είπε το φορτιστή του τηλεφώνου. Ο φορτιστής έχει παίξει πάρα πολύ και δεν είναι αυτό, παιδιά. Δεν είναι η οδοντόβουρτσα που μας έχει πει και η Εύα και η Αναστασία και ο Γιάννης και η Μαρία. Η Μαρία η άλλη τώρα μας είπε. Α, και αυτή το φορτιστή. Παιδιά, έχει παίξει πάρα πολύ φορτιστής. Ο Χρήστος, για παράδειγμα, το βρήκε και μπαίνει στην κλήρωση. Δεν είναι οι κάλτσες, δεν είναι κάποιο μαγιό, δεν είναι η βαλίτσα τους που μας είπε η Νικολέτσα. Είναι κάτι άλλο, παιδιά. Για σκεφτείτε, τι μπορεί, επειδή μου να φύγετε από τις διακοπές, να επιστρέψετε σπίτι και να πείτε «Οπ, οπ, γιατί δεν το πιάσα». Και επειδή το Question Impossible πολλά έχει να κάνει και με ταξιδάκι, εγώ θα ανοίξω τώρα μία άλλη συζήτηση που έχει να κάνει με τις καμπίνες ύπνου σε αεροπλάνο, παιδιά, γιατί φαίνεται ότι η Air New Zealand παρουσίασε τις πρώτες καμπίνες στα αεροπλάνα, οι οποίες θα έχουν κόστος 250 ευρώ για χρήση έως 4 ώρες. Και εγώ ερωτώ, θα πληρώνατε αυτό το έξτρα 250 για να χρησιμοποιήσετε αυτή την καμπίνα στο αεροπλάνο ή όχι? Για πείτε μαζί με τις απαντήσεις σας, για στείλτε μου το και αυτό. Κοίτα, το 250, έτσι όπως το βλέπω εγώ ή το σκέφτομαι, δεν μου είναι πολύ. Δηλαδή αν έχεις 10 ώρες πτήση, βέβαια θα μου πεις τώρα 4 ώρες, όχι. Ναι, γιατί τώρα αν είναι να μείνεις όλες τις ώρες στην καμπίνα, πληρώνεις άλλα 750 ευρώ για μεγάλη πτήση. Για πείτε μου και εσείς τι σκέφτεστε.

Και μπορεί να λέμε ότι ο καιρός δεν ξέρει τι θέλει και είπαμε κιόλας πριν από λίγο ότι το Σαββατοκύριακο θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε και βροχούλες. Ωστόσο τα... Αχ, αυτά τα έντομα τα οποία βρίσκονται μέσα στο σπίτι μου, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει όλοι ή αν έχουν κάνει την επίθεσή τους και στα δικά σας σπίτια, είναι ασταμάτητα. Και ειδικά τα κουνούπια φέτος νομίζω ότι κοιμούνται μαζί μου, παρέα, στο ίδιο κρεβάτι, και μπορεί να μην έχω τη λύση για το πώς να τα αποφύγουμε τελείως, γιατί έχω και τη θεωρία, παιδιά, εγώ, ότι όσοι έχουμε όμικρον θετικό ομάδα αίματος, τραβάμε πάρα πολύ τα κουνούπια. Τώρα, ναι, ξέρω, οι επιστήμονες όλοι γελάνε, είναι δικιά μου θεωρία, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αν κάποιος έχει ομικροθετικό και το πιστεύει και αυτός, να στείλει ένα μήνυμα, να γίνουμε πολύ σε αυτή την παρέα. Ναι, και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχω βρει μια λίστα με τα φυτά τα οποία απομακρύνουν τα κουνούπια, θα τα διώξουν μακριά από το σπίτι σας, και έβαλα και στο σπίτι μου, έβαλα και λεβάντα, και έχει αρχίσει λίγο να αλλάζει η κατάσταση. Δεν ξέρω αυτό αν είναι αυθυποβολή. Έχω πει στον εαυτό μου ότι έχουν φύγει. Αλλά η λίστα είναι μεγάλη και έχει διάφορα φυτά που μπορείτε να διαλέξετε. Από λεβάντα, βασιλικό, lemongrass, φασκόμηλο. Έχει και το γεράνιο, το οποίο είναι και όμορφο το λουλούδι του. Και peppermint. Peppermint, ναι, το λέγαμε και στο χωριό μου. Πώς είναι το peppermint, παιδιά, στα ελληνικά? Ο δυόσμος δεν είναι? Ο δυο μου, η μέντα. Τώρα έχω μπερδευτεί, βοηθήστε με. Peppermint, κάτι θα το ψάξω κιόλας. Είναι peppermint, είναι η μέντα. Ο δυο μου. Αχ, έχω μπερδευτεί τώρα. Τέλος πάντων, βάλτε και μέντα, βάλτε και δυο μου, για να είμαστε σίγουρα καλυμμένοι.

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by MixFM.
4: Το Roos Art, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό,

2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

και με Sapphire από Ed Sheeran μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Καλησπέρα σε όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλους όσοι γιορτάζουν. Σήμερα έχει γενέθλια μια παιδική μου φίλη, η Θεοδώρα, η Λόλα. Αν με ακούει, χρόνια πολλά. Έχει γενέθλια 9 του μήνα, εγώ 19 και αδερφή της 29. Οπότε είναι έτσι εντυπωμένο στο μυαλό μου. Δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να φύγει. Βεβαίως, έχουμε και γενέθλια εδώ στο σταθμό. Δεν σας είπα ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας του Mix FM. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στο Φιβάκο, αυτό τον υπέροχο, τον υπέρτατο μικρό ανθρωπάκο που έχει γενέθλια. Είναι ο γιος του Πλάτωνα, παιδιά, για όσους τώρα λέτε ποιος είναι ο Φίβος. Έχετε πιάσει καινούριο DJ, έχει έρθει να γράψει μήπως κάποια... κάποια κομμάτια στον Άρη Κυπριανού που τραγουδά. Όχι, ο Φίβος είναι ο γιος του Πλάτωνα, χρόνια του πολλά. Και υπενθυμίζω μία τελευταία φορά, γιατί θα δώσουμε την απάντηση στο Question Impossible. 29% των ανθρώπων είπαν ότι φύγανε από τις διακοπές τους και έχουν αφήσει κατά λάθος πίσω αυτό. Ποιο είναι το αυτό? Μηνύματα στο Viber 99310031 για ένα μασάζ από τα Quick Spa.

Girl on Fire, μας λέει η Alicia Keys, ένα κομμάτι που βγήκε το 2012. 14 χρονών κλείνει το 2026. Να πούμε ότι είναι ένα κομμάτι που περνάει εφηβεία. Βέβαια, στα δικά μου τα αυτιά παραμένει πάντα έτσι και επίκαιρο και διαχρονικό. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει μια vintage essence το κομμάτι αυτό. Όπως και vintage αντικείμενα θεωρούνται, παιδιά, τα ασημικά, τα οποία επιστρέφουν στη μόδα. Καλά ακούσατε. Μπορεί σε πιο παλιές γενιές να ήταν τα πολύ έτσι ακριβά αντικείμενα τα οποία τα έβγαζες μόνο για συγκεκριμένες περιστάσεις, ήταν τα καλά σου τα σερβίτσια, πια χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα και δεν θεωρούνται καθόλου παλιωμοδίτικα. Έχει δημιουργηθεί, παιδιά, μία αγορά με εκατομμύρια έτσι λάτρεις των ασημικών που ψάχνουν να βρούνε ασημικά για να διακοσμήσουν είτε το σαλόνι τους είτε να τα χρησιμοποιήσουν και ούτω καθεξής. Οπότε, επειδή οι συλλέκτες έτσι συνεχίζουν να τα ψάχνουν και υπάρχουν διάφορες σελίδες και πλατφόρμες online για αυτή την αγορά, είναι η κατάλληλη περίοδος τώρα, θα πω, να κάνετε μία βόλτα από το οικογενειακό σας σπίτι, από το σπίτι της γιαγιάς, από το σπίτι του παππού, γιατί ζούμε την πραγματική αναγέννηση του ασημιού και όχι μόνο θα θεωρήσετε ότι είσαστε και πολύ προχώτερα που θα έχετε αυτά στο σπίτι σας, αλλά να αποφασίσετε να τα πουλήσετε, φαίνεται ότι θα βγάλετε και πάρα πολλά λεφτά. Οπότε ας αρχίσουν τα τηλέφωνα τώρα στο σπίτι της μαμάς και του μπαμπά.

David Guetta με Jennifer Lopez στο Save Me Tonight. Και μιας και είδα το όνομα της J-Lo εδώ στη λίστα με το κομμάτι, θυμήθηκα ότι χθες πήγα να μπω στο Netflix για να δω τη σειρά που βλέπω, The Chestnut Man. Παιδιά, αν σας αρέσουν οι αστυνομικές, οι σειρές, σειρές μυστηρίου, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Την προτείνω ανεπιφύλακτα. Και είδα ένα τρέιλερ για μια νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η J-Lo μαζί με τον τον πρωταγωνιστή που ήταν στο Ted Lasso. Κάτσε μισό λεπτό να θυμηθώ το όνομά του. Ο Brad Goldstein. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από το τρέιλερ και σκέφτομαι να τη δω. Αν την έχει δει κανείς, να μου πει έτσι στο Viber 99310031 τα σχόλιά του. Και ήρθε η στιγμή να σας πω έναν τρόπο για να καταπολεμήσετε τον πονοκέφαλο. Το ξέρω, κάποιοι θα πείτε ότι είναι το μασάζ από το Quick Spa. Θα δώσω και τη σωστή απάντηση του Question Impossible. Αλλά υπάρχουν τροφές οι οποίες βοηθούν στον πονοκέφαλο και κρατάω, εστιάζω σε δύο. Η μία είναι τον Ginger, το οποίο εμένα με βοηθάει από hangover, πονοκέφαλο, πόνο στο στομάχι και ούτω καθεξής. Είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά φυσικά αντιφλεμονώδη που κυκλοφορούν τόσο για τους πονοκεφάλους αλλά και τις ημικρανίες. Αυτό βέβαια που μου έκανε εντύπωση είναι τα μανιτάρια, τα οποία λέει έχουν πολύ σημαντικές ποσότητες βιταμίνης B2 και έχουν συνδεθεί με τη μείωση των ημικρανιών. Τώρα δεν ξέρω, είναι σαν τα όσπρια που πρέπει να πάρεις για να αυξήσεις το σίδηρο, που πρέπει να φας πάρα πολλά. Ας μας πει κάποιος ειδικός πόσα μανιτάρια πρέπει να φάμε για να μας περάσει ο πονοκέφαλος. Και μέχρι να έρθει αυτή η απάντηση, να πω ότι ο πονοκέφαλος θα περάσει σε κάποιους από εσάς, διότι μπαίνετε στην κλήρωση για το μασάζ από Quick Spa. Η ερώτηση ήταν η εξής. 29% των ανθρώπων είπαν ότι έχουν ξεχάσει αυτό το πράγμα κατά λάθος στις διακοπές τους φεύγοντας. Και η απάντηση είναι τα γυαλιά ηλίου, παιδιά. Έχετε πει πολύ ωραία πράγματα. Ας πούμε, και βιβλίο εγώ έχω ξεχάσει και τις παντόφλες μου και το σφουγγαράκι του μπάνιου. Αλλά όντως μου έχει τύχει να αφήσω και γυαλιά ηλίου. Δεν ξέρω αν είστε σε αυτή την ομάδα, στο 29%. Πάντως, όσοι στείλετε σωστή απάντηση, μπαίνετε στην κλήρωση, γιατί αυτή την Παρασκευή θα κληρώσουμε τα vouchers από Quick Spa.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου.
6: Παρέα με τους Papillon Band.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
8: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!

Ήταν και το Μάιο η Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας και διαβάζω συνεχώς έτσι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις αγαπημένες μέλισσες, οι οποίες, παιδιά, σύμφωνα με έρευνες, μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία για να λύνουν προβλήματα. Είναι ακόμα μια υπενθύμηση η συγκεκριμένη έρευνα ότι η νοημοσύνη δεν εξαρτάται απαραίτητα από το μέγεθος του εγκεφάλου και ότι τα έντομα τελικά δεν λειτουργούν αποκλειστικά με βάση το ένστικτο. Βάλανε λοιπόν τις μέλισσες να μετακινήσουν κάποια μπαλάκια από φελιζόλ σε ένα σημείο και μετά φάνηκε ότι τα χρησιμοποιούσαν αυτά τα χαρτάκια από φελιζόλ για να σκαρφαλώσουν και να φτάσουν σε μια πηγή τροφής που βρισκόταν εκτός της άμεσης εμβέλειάς τους. Και νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα είναι κάτι αισιόδοξο, θα έλεγε κανείς, και αντιλαμβανόμαστε ότι οι μέλισσες μπορεί να μην σκέφτονται όπως οι άνθρωποι, αλλά η ευφυΐα μπορεί να χωρέσει και σε ένα μικροσκοπικό εγκέφαλο.

Και κάπως έτσι, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα. Αλλά νομίζω είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα, 9 Ιουνίου. Να κάνετε την κίνηση για να πάρετε τα εισιτήριά σας για το μεγαλύτερο φεστιβάλ, μουσικό φεστιβάλ αυτού εδώ του νησιού, Loud Music Festival, το οποίο επιστρέφει ξανά στο The Warehouse στη Λεμεσό, 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Ένα πάρτι το οποίο έχει ένα απίστευτο vibe και είμαι σίγουρη ότι αυτός ο παλμός θα βιωθεί από όλους και από όλες με ένα απίστευτο ρυθμό, διότι είναι 4 μέρες διαφορετικές μουσικές, οπότε μπορείτε να επιλέξετε και τι θέλετε να ακούσετε, αλλά με ένα έτσι παλμό, μια εμπειρία που αξίζει να την ζήσετε. Μπαίνετε Loud Music Festival CY στο Instagram, βλέπετε όλα τα updates, έχει και βιντεάκια τώρα με τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα βρίσκονται στο Loud Music Festival. Γνωρίστε τους καλλιτέχνες, μπείτε έτσι στο ρυθμό και πάμε να απολαύσουμε μαζί αυτό το φεστιβάλ. Και κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω, παιδιά. Ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαριτίνη Ηλιάδου και στο Evening Show και τα λέμε ξανά αύριο στις 5. Από την Έλενα Ολυμπίου, φίλια πολλά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Popping Bands.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Ol' Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, El Gato, Givaso, Tether, hosted by Napaman.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

New Religion και την καλησπέρα μου στην όμορφη απογευματινή μου παρέα. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια ωραία μέρα. Ήλιος λάμπει, αρχίζουμε και σκάμε σιγά σιγά. Το αμάξι μας και το κινητό μας υπερθερμαίνεται, αλλά έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας για να περάσουμε καταπληκτικά. Οπότε κάθε μέρα του καλοκαιριού πρέπει να την απολαμβάνουμε. Είτε δουλεύουμε, είτε δεν δουλεύουμε. Εγώ είμαι εδώ για να σου φτιάξω λοιπόν το απόγευμα και να το γεμίσω με την καλύτερη μουσική. Χαριτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο και φυσικά μαζί μας Genius, μεγάλος χορηγός και υποστηριχτής Pizza Hut. 99 31 0 31 στο Viber, το δικό σου μήνυμα, το περιμένω.

ήξερες ότι ο ρυθμός επηρεάζει ασυνείδητα τη συμπεριφορά? Κι όμως, παιδιά, εμείς οι άνθρωποι είναι πολύ πιο πιθανό να αγοράσουμε κάτι όταν ακούμε αργή μουσική σε καταστήματα. Γι' αυτό τα καταστήματα το ξέρουν, οπότε βάζουν συνήθως chill μουσική για να μην μας αγχώνουν και κάπως μέσα μας να συμβεί αυτό και να αγοράσουμε κάτι. Τώρα ξέρεις, οπότε μπορεί και να μην την πατήσεις την επόμενη φορά. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στο Mix FM.

Και ναι, όλοι οι δερματολόγοι μας λένε ότι υπάρχει κάτι που δεν πρέπει με τίποτα να αναμειγνύουμε το αντιλιακό μας, οπότε μπορεί να κάνεις αυτό το λάθος και είπα να το μοιραστώ μαζί σου. Με self-tan. Ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να τα βάζουμε μαζί. Μπορείς να το βάλεις φυσικά το προηγούμενο βράδυ, την άλλη μέρα να κάνεις ένα μπάνιο και μετά να εφαρμόσεις την αντιλιακή σου κρέμα, αλλά προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος δεν προσφέρουν προστασία από την υπεριόδια ακτινοβόλια, το αντίθετο. Επομένως, το αντιλιακό πρέπει να εφαρμόζεται ως ξεχωριστό βήμα και ως και όχι ως αναμειγμένο με το αντιλιακό, και επειδή μπορεί να το κάνεις είπα να το μοιραστώ μαζί σου. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική και φυσικά δεν ξεχνάς να ενυδατώνεσαι και να φοράς αντιλιακή τώρα που αρχίζουν να σφίγγουν οι ζέστες ειδικά.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
5: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

και κάτι που έχει επιστρέψει στη μόδα και δεν το περιμέναμε με τίποτα. Αυτό, παιδιά, είναι τα ασημικά, τα κανονικά ασημικά, δηλαδή τα ασημένια πιάτα, πιρούνια, δίσκους σερβιρίσματος, σαμπανιέρες, φρουτιέρες, όλα αυτά έχουν γίνει ανάρπαστα τον τελευταίο καιρό γενικότερα, και είτε τα παίρνεις vintage είτε τα παίρνεις καινούρια, σίγουρα είναι πολύ πιο ακριβά από το να πάρεις κάτι φως στο σπίτι, αλλά έχει γίνει πανικός. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν χρησιμοποιώ ή πάω σε ένα έτσι πολύ ωραίο μαγαζί και έχει την καφετιέρα που είναι ασημένια κανονική, τα μαχαιροπύρουνα αυτά που είναι πιο βαριά, λέω τι ωραία, ναι, είμαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Και έχω πάρει ήδη τα πρώτα μου ασημικά, έχω γίνει και εγώ λίγο obsessed, οπότε φαντάζομαι μπορεί και εσύ να έχεις γίνει. Αν δεν έχεις γίνει, θα γίνει σύντομα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολύ viral και έχουν επιστρέψει για τα καλά στη μόδα. No matter what, no matter what, you got.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by MixFM.
5: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
6: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η Κίνγκη Σελήνη.
5: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάμαι.

0: Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
1: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

Pension Bone για τη δεύτερη μας ώρα παρέα πάντα με Genius και μπες τώρα στο Genius, το online marketplace που μπαίνεις, αγοράζεις ό,τι θέλεις και έρχεται σπίτι σου ή το παίρνεις εσύ από pick-up spot δωρεάν. Μπαίνεις στο genius.com.cy και μπορείς να βρεις μόδα, τεχνολογία, καλλυντικά, βιταμίνες, συσκευές, πανικός γενικότερα και φυσικά αποκλειστικές και έξτρα προσφορές. Τι άλλο θέλεις? Genius.com.cy λοιπόν και συνεχίζω με Olivia Rodrigo που έρχεται εδώ στο Mix FM και φυσικά ακούγεται δυνατά. I know.

Επειδή η Ιαπωνία είναι πάρα πολύ μπροστά, άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν κατοικίδιο στο σπίτι τους μπορούν να πάνε σε ένα καφέ όπου μπορούν να χαϊδέψουν γάτες και κάπως να ηρεμήσουν και να πάρουν όλη αυτή την ενέργεια που σου δίνουν οι τετράποδοι φίλοι μας. Οπότε τα cat cafes έχουν γίνει ανάρπασα στην Ιαπωνία και μακάρι να είχαμε και εδώ κάτι τέτοιο, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που δυστυχώς μέσα στο σπίτι μου δεν μπορώ να έχω κατοικίδιο. Φυσικά στη γειτονιά έχω μαζέψει 3 γατιά και τα έχω σαν δικά μου, απλά όταν φεύγω δυστυχώς είναι πιο δύσκολο να τα ταΐζω ή να έχω τους δικούς μου εδώ και να έρχονται. Οπότε ναι, θα ήθελα cat cafe εδώ στην Κύπρο. Ωραία επιχειρηματική ιδέα, εγώ θα έρχομαι αν την κάνεις, το λέω.

Ένας και μοναδικός Harry Styles εδώ στο Mix FM και φαντάζομαι ότι θα το έχεις νιώσει ήδη, αλλά θα το νιώσεις ακόμα πιο έντονα τις επόμενες μέρες, καθώς θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας. Δεν θα έχουμε άλλες βροχές, μάλλον αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει για τα καλά και υποδεχτήκαμε για τα καλά και το καλοκαίρι. Οπότε 4 με 5 βαθμούς συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα θα δούμε την αύξηση της θερμοκρασίας και φυσικά είναι αισθητό λόγω της υγρασίας αρκετά περισσότερο, δηλαδή μπορεί να έχει 33 βαθμούς έξω και να νιώθουμε ότι έχει 40 για κάποιο λόγο. Αυτό ήθελα να σου πω έτσι για να σε προειδοποιήσω, ενώ συνεχίζω με Eminem και Rihanna που έρχονται εδώ στο Mix FM, που αλλού.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
6: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars και είναι στα σκαριά το remake του Treasure Island του Ridley Scott, όπου έχουμε και τον πρωταγωνιστή, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Ο Hugh Jackman ετοιμάζεται να υποδηθεί το θρυλικό Long John Silver σε αυτή τη νέα κινηματογραφική μεταφορά και ανυπομονούμε να δούμε πώς θα είναι όλο αυτό πραγματικά, γιατί πολλές φορές, σαν την πρώτη ταινία που έχουμε αγαπήσει και την έχουμε δει 50-60 φορές σίγουρα, νομίζω ότι κάποιες δεν είναι, γιατί τα expectations είναι πολύ ψηλά. Αχ, και να βγαίνει αυτός ο παλιός καλός κινηματογράφος και να ξαναβγαίνανε παλιές καλές ταινίες όπως ακριβώς ήταν και στα 90s. Και τι δεν θα έδινα, αλήθεια, γιατί έχουμε αναγκαστεί και βλέπουμε ξανά τις ίδιες κάποιες φορές. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική και θέλω να μου πεις τη δική σου αγαπημένη ταινία, το 90s Zeros, αν σου έρθει εδώ στο 99 31 0031 στο Viber.

Σακύρα με το Ζου και λίγο πριν πούμε τις καληνύχτες μας, υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να απολαύσεις τις αγαπημένες σου πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά μία σημεία δωρεάν. Δεν το χάνεις με τίποτα. Και κάπως έτσι εμείς θα πούμε τις καληνύχτες μας και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι στις 7 ακριβώς παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό, υποστηριχτή Pizza Hut και φυσικά την καλύτερη μουσική. Από εμένα τη Χαρτίνη Ιλιάδου, τεράστιο φιλί σε όλους και όλες σας. Bye!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Shopping Bands.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
7: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
6: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MK

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by MixFM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
3: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η Κίνκη Σελήνη.
2: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
4: Το καλοκαίρι.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλη Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
3: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως γίνει σελήνη.
2: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ.
0: You're locked on Mix FM. Power.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
0: You're locked on Mix FM,
1: the island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.